0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει, ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Καλημέρα και από εμάς. Melting Pot από το τελευταίο άλμπουμ των Booker T and the MGs από το 1971, ένα πολύ αναγνωρίσιμο instrumental τραγούδι, έκανε το ξεκίνημα αχάραγα σήμερα Παρασκευή, πραγματικά αχάραγα. Η ανατολή του ηλίου είναι 8 λεπτά μετά τις 7, σχεδόν μία ώρα σχεδόν. Πάντα συντονισμένη στο κόσμο, στην 3,6, και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, παρόλο που τις τελευταίες μέρες, όσο να είναι, λίγο έχουμε δροσίσει, έχουμε βγάλει το σεντονάκι, έχουμε κλείσει το air condition, αλλά μέχρι εκεί, για τις επόμενες μέρες, σας πω και το ούτε το σεντόνι θα χρειαστούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά επιρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 32 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 29, Θεσσαλία επίσης μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 28 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έθριος και εκεί ο καιρός σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 30 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο όμως θα ανέβει παραπάνω. Νομίζω ότι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε και ένα μπάνιο ακόμα. Από ό,τι βλέπω, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει στους 33, μην σας πω και 34 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, όπως είπα και πριν, ακόμα το φθινόπωρο. Δεν είναι ακόμα εδώ, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις μέρες. Σε ημερολόγιο της ημέρας, για το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1946, δίνει συναυλία στο Θέατρο Κοτοπούλη η Edith Piaf. Είχε έρθει στην Αθήνα, 31 ετών τότε, ερωτεύτηκε μάλιστα τον Δημήτρη Χόρν, χωρίς ανταπόκριση, γιατί ο Δημήτρης Χόρν εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου. Του είχε γράψει και μια έτσι μεγάλη επιστολή που είχε βρεθεί στα, αν αναζητήσετε στο Google θα τη βρείτε, τη γράφει αυτή η ερωτική επιστολή της Πιάφ προς τον Χόρν, και μάλιστα είχε πουληθεί και σε μια δημοπρασία για αρκετά χρήματα αυτή η επιστολή. Εδώ η Edith Piaf στο La Foule.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ήταν σαν σήμερα το 1809, πάνω από 200 χρόνια πριν, που ανοίγει η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου στο Covent Garden. Να πούμε ότι η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία στο Covent Garden εδώ και 217 χρόνια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο κτίριο, γιατί έχει καταστραφεί δύο φορές από μεγάλες πυρκαγιές. Είναι το τρίτο κτίριο που έχει κτιστεί. Και μάλιστα, αν βρεθείτε στο Λονδίνο, μπορείτε να πάτε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και να παρακολουθήσετε δωρεάν παραστάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Live at Lunch, να καταλαβαίνετε ότι είναι τις μεσημεριανές ώρες. Είναι σύντομες παραστάσεις, μπορεί να είναι ρεσιτάλ, είναι περίπου 45 λεπτών. Και συμμετέχουν όμως καλλιτέχνες από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, την Ορχήστρα του Θεάτρου. Και μπορείς να πας, δεν χρειάζεται καν να κλείσει εισιτήριο, τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς κανένα κόστος, να δεις μια δωρεάν παράσταση στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Σαν σήμερα επίσης ανοίγει το πολυκατάστημα Tiffany's το 1837 στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτό το φημισμένο κατάστημα που βασίστηκε και η ταινία το Breakfast at Tiffany's. Η ταινία ήταν ήδη γνωστό το κατάστημα, αλλά με την ταινία έγινε πιο έτσι προσιτό, αν θέλετε, στον κόσμο. Έγινε ένα σύμβολο ονείρων, γιατί η ταινία, αν θυμάστε, το Breakfast at Tiffany's ξεκινά με την Audrey Hepburn που φοράει ένα καταπληκτικό μαύρο φόρεμα να κατεβαίνει από ένα κίτρινο ταξί τα χαράματα και να στέκεται μπροστά στη βιτρίνα του άδειου καταστήματος Tiffany's και να τρώει έτσι ένα κρουασάν και να πίνει ένα καφέ. Από την ταινία λοιπόν να σας ακούσουμε ένα τραγούδι από το Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn και Moon River.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Blisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Αυτή είναι η Dusty Springfield, με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Summer is over, αλλά μην το πάρετε και της μετρητής. Ένα τραγούδι του 1964. Μην το πάρετε της μετρητής, γιατί το λέγαμε και πριν, αν ανοίξατε τώρα, δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Ίσα-ίσα θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε καλό καιρό και ηλιοφάνεια και μέχρι 34 βαθμούς. Επίσης θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής για 24 ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στα πλαίσια της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και ειδικότερα, για να το ξέρετε, αν κυκλοφορείτε το Σαββατοκύριακο, θέλετε να βγείτε έξω, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και στα δύο ρεύματα εκεί στο κέντρο, στην Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, επίσης σε όλο το μήκος της, και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, και στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς. Αυτοί οι δρόμοι, γενικότερα να ξέρετε, εκεί κάτω από, στο Μοναστηράκι ας πούμε, θα έχουν κλείσει για 24 ώρες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Είναι αυτή η δράση που κάνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αθηναίων και λέγεται Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στα άλλα τα δικά μας, υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει και στέλνετε τα μηνύματά σας με καλημέρες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα βέβαια και στα social media και στο Instagram και στο Facebook ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Και αυτή είναι η Magnetic Fields, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, All My Little Words.

Ωστόσο, αν σήμερα αυτές τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, γιατί συνήθως το Σεπτέμβρη είναι ο μήνας που κάνουν πρεμιέρα οι περισσότερες σειρές, σκεφτόμουν ότι αυτές οι παλιές σειρές από τη δεκαετία του 70, άντε και δεκαετία 80 και δεκαετία 60, οι περισσότερες από αυτές έχουν μουσικά θέματα τα οποία μας έχουν μείνει έτσι στο μυαλό, όπως επικίνδυνες αποστολές που τα ακούσαμε χθες. Μουσικά θέματα που αμέσως όταν τα ακούμε αναγνωρίζουμε ποια σειρά είναι. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται πλέον έτσι τέτοια εμβληματικά μουσικά θέματα. Κυρίως οι σειρές χρησιμοποιούν τραγούδια γνωστών τραγουδιστών ή τραγούδια που γίνονται μετά επιτυχίες, αλλά τραγούδια και όχι συνθέσεις που έχουν γραφτεί ειδικά για τη σειρά. Μιλώντας λοιπόν γι' αυτό. Για ακούστε λίγο. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε, η Τζίνι και το Τζίνι κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα αυτή η χαριτωμένη κομική σειρά που δημιουργήθηκε για να αντιγράψει την άλλη σειρά που λέγαμε χθες, το Bewitched, με τη μάγισσα που κουνούσε τη μύτη της. Έχει ένα πρωτότυπο μουσικό θέμα. Προβλήθηκε και στη χώρα μας τη δεκαετία του 70, 139 επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση από την ΙΕΝΕΔ και αργότερα από το ΜΕΓΑ και εκεί γύρω στη δεκαετία του 90. Ήταν από τις πιο δημοφιλείς σειρές. Είχε μάλιστα και ένα διάσημο μπουκάλι Τζίνι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα μπουκάλι, λέει, ουίσκι, το οποίο το είχαν βάψει για να μην φαίνεται το λογότυπό του. Επίσης το ημερολόγιο της ημέρας, εκπληκτή, το 1996, σαν σήμερα βλέπουμε στις ειδήσεις ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάννα, επισκέφθηκε τη Λίμνη Ευβοίας. Ήταν τότε που επισκέφθηκε η Νταϊάννα τη χώρα μας και έδωσε το παρόν στην κηδεία του 27χρονου Γιάννη Καλυβιώτη, ο οποίος έπασχε από οικιστική ίνωση. Τον είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο Μπρόμπτον που νοσηλευόταν ο 27χρονο σε μία από τις επισκέψεις που έκανε και στα νοσοκομεία του Λονδίνου η πριγκίπισσα Νταϊάννα, και συγκινημένη από την προσπάθειά του, λέει, να νικήσει το θάνατο, η πριγκίπισσα ανέπτυξε μια στενή φιλία. Τον είχε καλέσει μάλιστα και τον Μπάκινγχαμ για δείπνο, και όταν έμαθε για τον θάνατό του, με ιδιωτικό τζετ του εφοπλιστή Λεμού ήρθε στην Αθήνα και από εκεί πήγε οδικός στη Λίμνη Ευβοίας. Αν πληκτρολογήσετε την Νταϊάννα Λίμνη Ευβοίας, θα δείτε και πάρα πολλές φωτογραφίες και πλάνα από αυτή την επίσκεψη. Το τραγούδι λέγεται Night Tripper, είναι 46 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ ρυθμίζει τον ήχο.

Σήμερα 18 του μηνός είναι και η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. Να σας πούμε μερικές. Στην Αθήνα σήμερα στις 5:30 θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κυλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στην Πάτρα το ραντεβού της αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6:30 στην πλατεία Βασιλείου Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας, και στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί διαδήλωση για τις 6 με σημείο συγκέντρωση στη Καμάρα. Στην Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινώσει ότι από τις 4 θα είναι κλειστοί και οι σταθμοί μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σημείοι θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν, και όπως είπα και πριν, πορεία στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην πλατεία Καμάρας για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις μπορείτε να τις βρείτε online, ενώ για τις πόλεις ανά την επικράτεια που συμμετέχουν και είναι σχεδόν όλες, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιάννενα, μπορείτε να μπείτε online και να δείτε.

0: 93,6. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Διαβάζω στην Nerd News, ανέβηκε πριν από 5 λεπτά περίπου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν και στην Αθήνα για τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έχουμε λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Είπαμε πριν ότι το κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί για σήμερα στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν εκεί την περιοχή και πιο συγκεκριμένα λεωφόρο Σαλαμίνος, λεωφόρο Πετρουράλη μεταξύ των Ακροπόλεων και Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως, διαβάζω Τζαβέλα μεταξύ Πετρουράλη και Ηλιουπόλεως. Επίσης, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους. Μπορείτε να μπείτε στο Earth News να δείτε αναλυτικά όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μπορείτε να μπείτε στο Earth News να δείτε αναλυτικά όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Γρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Ντάιντο στον αέρα μας και το Hunter.

Σήμερα ξεκινάει και το διήμερο φεστιβάλ, λέγαμε τις προάλλες, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το φεστιβάλ επιστήμης που λέγεται What If, είναι, πραγματοποιείται στους χώρους του Ιδρύματος με πειράματα, εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες, ειδικές προβολές στο ψηφιακό πλανητάριο. Η είσοδος για αυτό το διήμερο φεστιβάλ είναι ελεύθερη, όμως θα πρέπει να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση θέσης όπου απαιτείτε. Υπάρχουν δηλαδή δωρεάν εισιτήρια, αλλά θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου για να κλείσετε τη θέση που θέλετε για αυτό το διήμερο φεστιβάλ. Στα δικά μας τα μουσικά, 1979 σαν σήμερα κυκλοφορεί το Heartache Tonight, αυτό το τρομερό τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Eagles. Ήταν, λέει, ο Glenn Frey και ένας συνεργάτης του συγκροτήματος και τζαμάρανε και προσπαθούσαν να βγάλουν αυτό το τραγούδι. Είχαν κολλήσει κάπου και πήραν, λέει, τηλέφωνο τον Bob Seger και ο Frey του τραγούδισε στο τηλέφωνο «Somebody's gonna hurt someone before the night is through» και ο Seger αυθόρμητα, λέει, απάντησε και τραγούδισε το ρεφρέν «There's gonna be a heartache tonight» and the rest is history, που λένε.

αυτή είναι η Coldplay και το Clocks. Διάβασα, το θυμήθηκα προχθές κάπου στο Facebook, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Noel Gallagher είχε πει τον Oasis για τους Coldplay ότι αυτοί γράφουν μουσική για ανθρώπους που μένουν ακόμα με τη μαμά τους στο σπίτι. Οι Oasis που έχουν ανακοινώσει και νέα παγκόσμια περιοδία, λίμωνο για το 2027, ξεκινάει το Μάιο του 27 από τη Γλασκόβη, έχει 11 διαφορετικούς προορισμούς, φαντάζομαι ότι θα ασκήσουν και φέτος, γιατί πραγματικά οι συναυλίες των Oasis είναι κάτι που οι θαυμαστές περιμένουν πώς και πώς. Ετοιμαζόμαστε και εμείς να συνδεθούμε σε λίγο με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Ezra Collective. Πραγματικά υπέροχη Ezra Collective. Έχω ξαναπεί συχνά ότι μου αρέσει αυτό το συγκρότημα. Κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα το άλμπουμ Here Because of Hope. Είναι από αυτά τα άλμπουμ που μπορείς να τα ακούσεις από την αρχή

μέχρι το τέλος. Έχει 17 τραγούδια. Το τραγούδι που μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο είναι το El Corazón. Καλημέρα και πάλι. 38 λεπτά μετά τις 7. Πολλή κίνηση στην Αθήνα. Στέλνετε ήδη μηνύματα. Ναι, είναι και Παρασκευή. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Πανέκατο Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber για μηνύματα. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Στα social media μπορείτε να βρείτε και τους διαγωνισμούς του Κόσμος και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι σε μια βραζιλιάνικη μίξη του This is what you are. Μερικές κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού και έχει κλείσει, έχουν καλέσει την πυροσβεστική. Οπότε να το ξέρετε αν είστε Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιείτε το μετρό. Επίσης, υπενθυμίζω, το είπαμε και πριν, αν ανοίξατε τώρα, ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας αύριο Σάββατο, από το βράδυ του Σαββάτου, από τις 8 ώρα του Σαββάτου μέχρι και τις 11 ώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια δράση που αφορά την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, γίνεται κάθε χρόνο και είναι εκεί γύρω από τους δρόμους στην οδό Αθηνάς. Από τις 8 ώρα το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ της Κυριακής, Αθηνάς και γύρω δρόμοι, δεν θα μπορέσετε να περάσετε αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι από τον Ιούλιο θα είναι η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Είχαν πει από 1η Ιανουαρίου, τελικά είναι από τον Ιούλιο του 27, που χρειάζεται, είμαστε υποχρεωτικά, θα πρέπει να πληρώνουμε το ενοίκιο μας στην τράπεζα. Και τέλος, άλλη μια χρηστική χρήσιμη είδηση, συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τα νοσοκομεία με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ μέχρι 23 Σεπτεμβρίου και 2 η ώρα το μεσημέρι. Μπορείτε να υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αφορά την πλήρωση 315 θέσεων μονίμου και αόριστου χρόνου προσωπικού σε νοσοκομεία και δομές υγείας. Και αυτή, κάτι από τα παλιά πάλι, είναι οι Spinners από το 1972. Could it be I'm falling in love?

κάπως έτσι αυτό εδώ το 2ωρο έφτασε στο τέλος του. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάννα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, ένα τραγούδι που ακούγεται σε μια διαφήμιση στην τηλεόραση. Έχει αρχίσει, είναι παλιό τραγούδι, αλλά έχει αρχίσει πάλι λόγω της διαφήμισης να μπαίνει στο Shazam Chart, να το ψάχνει ο κόσμος. Το τραγούδι λέγεται Sky and Sand. Είναι του Paul Kalkbrenner και του αδελφού του, του Fritz. Ο Paul Kalkbrenner ήταν πριν από 2 μέρες και στη Θεσσαλονίκη. Sky and Sand λοιπόν για το τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο χρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αίσθηση και αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά το περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά τα οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ενώ το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές όταν τα δύο παιδιά που επέβαιναν μαζί με τους συμμαθητές τους στο λεωφορείο με προορισμό τον υπηαγωγία τους δεν έγιναν αντιληπτά από τη σχολική συνοδό κατά την αποβίβαση στο σχολείο. Εντωμεταξύ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που παρέμειναν τα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μετά την απόλυση της συνοδού την Παρασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και ο οδηγός του ΚΤΕΛ μέσα στο οποίο έμεναν τα παιδάκια ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Παρεόχωρας. Μετά από απολογία σχεδόν τριών ωρών, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Στη νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος της και της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η 18χρονη υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είχε πρόθεση να βλάψει το μωρό της. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο κοντά στον Κίγκυλο νότια των Χανίων, δυσκολεύοντας την άμεση πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού, χωρίς ωστόσο η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι. Στην περιοχή έφτασαν και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και η επιχείρηση θα συνεχιστεί και σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Δύο περιστατικά εντοπισμού μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης. Το πρώτο, 59 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 35 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και από εκεί στην Αγιά. Στο δεύτερο περιστατικό, μόλις 4 ώρες αργότερα, 80 αλλοδαποί εντοπίστηκαν επίσης 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στην Αγιά. Στα Χανιά. Ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 10 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση της διακίνησης και εμπορίας κοκαίνης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τα Χριστούγεννα του 2018 και πρωτόδικα δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές κάθριξης, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν μικρές ποινές καθώς κρίθηκε ότι ήταν χρόνιοι χρήστες. Το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 5 Νοεμβρίου. Στα Πράσα εντοπίστηκε κυνηγός στην περιοχή Πρίνος στις Στέρνες του Δημού Γόρτινας έχοντας μαζί του τρεις σκοτωμένους λαγούς σε ημέρα κατά την οποία δεν επιτρέπεται η θύρα του συγκεκριμένου είδους. Η υπόθεση αποκαλύπτηκε μετά από καταγγελία που έφτασε στους θυροφύλακες στη διάρκεια περιπολίας. Ακολούθησε έλεγχος κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή του μία καραμπίνα καινή φυσιγγίων αλλά και φυσιγγιοθήκη με 9 πλήρη φυσίγγια. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα πύργου Μονοφατσίου. Λίγη αύριο Σάββατο η Διεθνής Διακλαδική Έκθεση Μέδουσα με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου και τη συνδρομή Γαλλίας και Ιταλίας που πραγματοποιείται ανοιχτά της Κρήτης. Στην άσκηση πραγματοποιούνται σύνθετα ναυτικά, αεροπορικά, αποβατικά και ειδικά επιχειρησιακά σενάρια ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση drones ακόμα και επιθέσεων σμήνους. Σε κοινή παρέμβαση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προχώρησαν 27 τουριστικοί, επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού, ζητώντας άμεση σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Όπως υποστηρίζουν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα εργοτάξια έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.
Κοινή στήριξη στην πρόσφατη εισήγηση για τη θέσπιση δημοτικού επιδόματος γέννησης παιδιού ύψους 1.000 ευρώ στο Δημοχανείο εκφράζουν με κοινή τους επιστολή τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Τριτέκνων Νομουχανίων και του Συλλόγου Πολυτέκνων. Οι δύο φορείς που εκπροσωπούν εκατοντάδες οικογένειες στην περιοχή τονίζουν ότι σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική και τοπική απειλή και οι γεννήσεις στα Χανιά μειώνονται συνεχώς, τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν ανάσα ελπίδας. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής ξεκίνησε στα Χανιά το πρώτο Συμπόσιο Γλυπτικής Δημοχανίων 2026. Το συμπόσιο φιλοξενείται στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εργάζονται καθημερινά και δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα. Για 8η χρονιά ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Διεθνές Glyph Diving το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. 17 κορυφαίοι αθλητές από Ευρώπη και Αμερική θα πραγματοποιήσουν θεαματικές καταδύσεις από ύψος άνω των 20 μέτρων στη λίμνη Βουλισμένη μπροστά σε κατοίκους και επισκέπτες. Και ο καιρός έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με πιθανές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε μαζί το 18ο πρωινό του Σεπτέμβρη. ΕΡΤ Κρήτης αυτή την ώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι στην καθημερινή παρέα. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί. Κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο των Χανίων. Μάνος Παπαδάκης, Μαρίνα Μανδακάκη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Με έναν ήλιο που μας καλημέρισε στις 7 και 8 πρώτα λεπτά και θα δει στις 19 και 30 ακριβώς. Αλλάζει έτσι λίγο και το σκηνικό του καιρού. 27-28 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, αλλά αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Θα είναι ηλιόλουστο. Προετοιμαστείτε λοιπόν. Δεν έχουμε φυλάξει τα μαγιό ακόμα. Μπορούμε να κάνουμε και το μπάνιο μας. Μέχρι και την Δευτέρα, την Τρίτη, βλέπουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επίσης μία ακόμα αλλαγή του καιρού. Μένει να το δούμε, δεν βιαζόμαστε, το πάμε μέρα μέρα, προσέχουμε, απολαμβάνουμε αυτή την κάθε μέρα και πάμε να συνεχίσουμε. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη και στο Ρωμήλο που σήμερα γιορτάζουν. Πολλά και διάφορα. Μα πολλά και διάφορα πρέπει να σας πω, διότι τι ήταν πάλι και εκείνο το χθεσινό περιστατικό με τα δύο νήπια να ξεχνιούνται. Μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Και αίσθηση προκάλεσε αυτό το περιστατικό και αναστάτωση και το σταυρό μας κάνουμε όλοι μαζί, διότι είχαν πέσει οι θερμοκρασίες. Δύο παιδιά, δύο παιδάκια, δύο νήπια, 4 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο μόνα τους. Ευτυχώς δηλαδή που είχε το ένα το άλλο από τη μια, αλλά πρέπει να προσέχουμε έτσι περαιτέρω, διότι από ένα σημείο και μετά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έχουμε συλλήψεις, πρέπει να σας πω. Ο 45χρονος οδηγός του λεωφορείου, οι 55χρονοι συνελήφθησαν. Οι γονείς των δύο παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις. Το υπεραστικό κτέλ Χανίων Ρεθύμνης έχει προχωρήσει σε όλα εκείνα που προβλέπονται. Οι πληροφορίες λένε ότι οδηγήθηκαν και ο οδηγός και η συνοδός στον εισαγγελέα. Τους άφησε ελεύθερους. Θα αναμένεται βέβαια να γίνει η δίκη. Πώς έγινε τώρα όλα αυτά? Η μητέρα ενός από τα δύο παιδιά πήγε στο νηπιαγωγείο να του αφήσει το φαγητό του, γιατί το παιδί ήταν στο ολοήμερο και θα έμενε περισσότερες ώρες εκεί. Κάντε το τώρα εικόνα, η μητέρα να πηγαίνει να κρατά το ταπεράκι της και να διαπιστώνει με έκπληξη ότι το παιδί που το έβαλε το πρωί στο λεωφορείο να πάει στο σχολείο δεν έφτασε ποτέ. Υπήρξε μια αναστάτωση εκεί. Αναζητούσαν ποιο ήταν το σχολικό λεωφορείο, ποιος ήταν ο οδηγός. Εντόπισαν το όχημα και αντί να βρουν το ένα παιδί που ψάχνανε μέσα στο λεωφορείο, βρήκανε δύο παιδιά. Δύο παιδιά 4 ετών, βέβαια φοβισμένα, κλαμμένα, λερωμένα. Μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη στις 4 ώρες που έμειναν εκεί. Υπάρχουν ερωτήματα, έτσι, πως γίνεται
η παραλαβή, η παράδοση έτσι των μαθητών, αλλά αναρωτιέται έτσι κανείς εύστοχα πώς δεν είδαν τα παιδιά. Φτάνει το σχολικό, δεν κοιτάς να δεις, κατεβήκανε όλα τα παιδιά κάτω, διότι μιλάμε για παιδιά 4 χρονών, παιδιά του νηπιαγωγείου. Αμέσως αντέδρασε, να το πούμε και αυτό, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι από τη μεριά των εκπαιδευτικών που λένε ότι δεν προβλέπονται έτσι, δεν προβλέπεται ο έλεγχος για το ποια παιδιά από τη δικιά τους μεριά έτσι, ποια παιδιά μπαίνουν και επιβιβάζονται τέλος πάντων στο σχολικό λεωφορείο και τελικά ποια φτάνουν έτσι στο σχολείο. Αλλά σας λέω, η τύχη ήταν με το μέρος των παιδιών και των μαθητών και όλων μας, πρέπει να σας πω, διότι είναι δυσάρεστο αυτό το περιστατικό. Καιρικές συνθήκες, ότι είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν προχθές, γιατί προχθές έγινε αυτό το συμβάν, και έτσι δεν είχαμε δυσάρεστες καταστάσεις. Πολλά και διάφορα, πρέπει να σας πω. Είχαμε χθες και μια φωτιά, πάλι υπήρξε αναστάτωση εκεί, διότι ήταν στα Σφακιά, δηλαδή στον Κίγκυλο έτσι συγκεκριμένα. Ήταν δύσβατο το σημείο, έκανε δύσκολο το έργο εκεί των πυροσβεστών. Την πιάσανε, που λένε στη γλώσσα τους οι πυροσβέστες. Επιχείρησαν εχθές ομάδες της ΕΜΟΔΕ και μια διαδικασία που, ενώ είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, θα σηκωθεί και σήμερα ελικόπτερο έτσι να κάνει ρήψεις. Δύσκολα πράγματα, φίλες και φίλοι, δύσκολες καταστάσεις, αλλά υπάρχει όμως και κάτι, και θα εκμεταλλευτώ θα εκμεταλλευτώ την απουσία της Κατερίνας και πάμε. Θα βάλει κάτι τώρα ο Μάνος για να δώσουμε τα συγχαρητήρια, γιατί ποδοσφαιρικά ζούμε καταπληκτικές στιγμές.

ξανά και ξανά και δεν δείχνει να σταματά πουθενά. Φίλες και φίλοι, δανείζουμε τις σκέψεις του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Καριωτάκη. Φαντάζομαι όμως ότι αποτυπώνει τις σκέψεις όλων των κριτικών εχθές, γιατί εχθές πραγματικά ο Όφη έγραψε ιστορία. Λέει ο Δημήτρης, πραγματικά τα λόγια αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους. Αυτό που μας κερνάει ο φετινός Όφη δεν έχει προηγούμενο. Αυτή η ομάδα βάζει κάθε φορά τον πήχη λίγο ψηλότερα και κάθε φορά κατορθώνει να το ξεπερνά. Απέναντι σε μια ομάδα με μπάτζετ εκατοντάδων εκατομμυρίων, άκουσα, δεν ξέρω αν είναι έτσι σωστό, 190 εκατομμύρια λέει κάνει αυτή η ομάδα. 19 κάνει Όφη, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως είναι τεράστια η διαφορά και όμως αυτό που κατάφεραν εχθές τα παιδιά του Κόντι με τέτοια ψυχή ήταν μαγικό. Έγραψε ιστορία λέει ο Λεβέντης Όφης. Δεν υπάρχουν λόγια έτσι για αυτή την ομάδα. Την ομάδα αυτή που καταφέρνει κάθε φορά να ανεβάζει έτσι όλους τους κριτικούς και όχι μόνο. Κάνει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να υποκλίνονται μπροστά της. Πολλά δημοσιεύματα τους έτσουξε λέει τους Γερμανούς, ήταν η Bild εφημερίδα εκεί από τη Γερμανία με ένα υποτιμητικό τρόπο, αλλά και τι να κάνουμε τώρα, καυτηρίασε τη πανάξια νύφη του Όφη, λέει ο Δημήτρης, έτσι μια μαγική βραδιά. 16.000 φίλοι, άνθρωποι που λατρεύουν φυσικά τον Όφη γιατί τον ακολουθούν παντού, βρέθηκαν εχθές στο Παγκρίτιο, γουρλίδικο το Παγκρίτιο, να το πούμε και αυτό. Ήτανε από τις μαγικές βραδιές, δεν ξέρω τώρα, εντάξει πολύ καλή ομάδα, βλέποντας τα στατιστικά έπαιξε πάρα πολύ καλά.

Ναι, η μαμά μου και έχει δίκιο. Είπαμε λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες, είπαμε πως θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, είπαμε πως ανεβαίνει η θερμοκρασία και φυσικά δεν τέλειωσαν και τα μπάνια, θα πάμε στη θάλασσα, αλλά θα προσέχουμε γιατί είχαμε ακόμα ένα πνιγμό, να σας το πω και αυτό, εχθές το μεσημέρι στην παραλία κάτω Γούβες στη Χερσόνησο, ένας 60χρονος υπήκος Ηνωμένου Βασιλείου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κινητοποιήθηκαν οι πάντες, να το πούμε και αυτό, πήγε το ΕΚΑΒ, το πήγε στο Βενιζέλιο, εκεί απλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, διαπίστωσαν το θάνατό του. Είναι αρκετοί οι πνιγμοί, φίλες και φίλοι, που έχουμε έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θα πρέπει έτσι να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε και για εκείνο τον άντρα που έπεσε χθες το μεσημέρι, μάλλον προς απογευματάκι ήταν, από τα ενετικά τείχη εκεί στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι στο Ηράκλειο. Ήταν μεγάλο το ύψος που έπεσε ο άντρας αυτός και εκεί πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τραυματίστηκε έτσι σοβαρά. Το μόνο εκεί που στάθηκε τυχερός είναι ότι δεν χτύπησε στο κεφάλι ο άνθρωπος αυτός, να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και εκείνος πήγε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έχουν πέσει πάνω του οι γιατροί, δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, τα τραύματά του είναι σοβαρά. Βέβαια η αστυνομία είναι εκείνη που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και αυτό το ατύχημα.

Πάμε σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε επίπεδο Κρήτης πάντα, αρχίζουμε με τα ρεθεμιώτικα νέα. Βαθύ το αποτύπωμα της ακρίβειας στα ελληνικά νοικοκυριά. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Μεγάλη ανάγκη στήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, λύση για την ειδικότητα των υδραυλικών στο πρώτο ΕΠΑΛ, περισσότερες αεροπορικές θέσεις και αυξημένες αφίξεις επισκεπτών για το 2027. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις, η κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, κραυγή αγωνίας από 27 φορείς της Κρήτης. Έλλειψη χρημάτων και γραφειοκρατία βάζουν φρένο στις μικρές επιχειρήσεις. Είναι στοιχεία που δίνει μια έρευνα της ΓΕΣΕΕ. Το επίδομα ανεργίας αποτελεί ένα ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Είναι η ανακοίνωση του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Τα θυρώματα του Ρεθύμνου. 5 προτάσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική ύπαιθρο από την περιφέρεια Κρήτης είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα. Στον ίδιο νομό, η κριτική επιθεώρηση, το διαρκές ράλι ανόδου στα καύσιμα εντείνει την ανησυχία σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η τιμή των καυσίμων, τονίζει μιλώντας για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί ο πρόεδρος πρατηριούχων νομού Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξιδάκης. Κώστας Τσουκαλάς, ιδιωτικό χρέος και ακρίβεια ψηλά στην ατζέντα της επόμενης ημέρας για το ΠΑΣΟΚ. Φορείς της Κρήτης για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Παρέμβαση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη για τη νέα χάραξη του βόρειο δικό άξονα Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου. Η ιστορία, το παιχνίδι, η αλληλεγγύη και η βιώσιμη μετακίνηση ένωσαν τις γενιές στη Φορτέντζα. Ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε Λασίθι, στην εφημερίδα Ανατολή. Γκρεμίστηκε η παλιά γέφυρα, πια η εξέλιξη των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πρόταση για δημιουργία βάσεων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Αποτίμηση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων από εργολάβο. Και στο εκκίνηση... Στον Άγιο Νικόλαο, ONSAB 2026 είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Θα πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Πέφτει το λάδι, επιστρέφουν ιδανικοί. Ενώ η παραγωγή προϊονίζεται για φέτος καλή, η τιμή παραγωγού κατρακυλάει στα 3,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα έξοδα για να παραχθεί αγγίζουν τα 4 ευρώ το κιλό. Με δανεικά μεροκάματα, η φετινή συγκομιδή στην Κρήτη για να περιοριστούν τα έξοδα, λέει η εφημερίδα. Σύλληψεις για τα ξεχασμένα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο, η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου απέλησε τη συνοδό και ζήτησε συγγνώμη. Χωρίς ρεύμα πάνω από 40 ώρες, με μόλις 6 συνεργεία για τη μισή Κρήτη, Ηράκλειο Λασίθι, ο ΔΔΕ προσπαθεί να αποκαταστήσει το δίκτυο που παρέλυσε. Με ορό στο χέρι απολογήθηκε η 18χρονη για την κακοποίηση του μωρού της, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της και την παραδοχή ότι το χτύπησε. Άγριο επεισόδιο και συλλήψεις ενός κτηνοτρόφικου ενός αστυνομικού για τροχονομική παράβαση άναψαν τα αίματα. Ξεσκονίζουν τα οικονομικά των γιατρών του Γιώργου Μαζονάκη. Μπήκε στην υπόθεση η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναρκοπέδιο βυθός από βόμβες της κατοχής. Εισαγγελική παρέμβαση για την ταλαιπωρία από τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη ζητούν με κοινή επιστολή 27 φορείς. Ανατράπηκε μηχάνημα στον Άγιο Ευμένιο στη Φορτέτζα, ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Έχει τη ματιά της ημέρας. Κάθε φορά που ακούμε στήριξη της κοινωνίας, ο πολίτης κοιτάει την απόδειξη. Και βεβαίως όφη τρελαίνει και την Ευρώπη η ομαδάρα του Κόντι. Και στην τελική ευθεία με συμμετοχή από 52 χώρες, ένα ακόμα αθλητικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Πατρίς. Και πάμε και στη Νέα Κρήτη.
πειρά από ανατολικά και δυτικά, αυξάνεται η πίεση για τη δομή μεταναστών, τέλος στη χρήση του παλιού δημοτικού σχολείου της Μακρυλιάς για τη φιλοξενία μεταναστών, ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας, αντιδράσεις και από το Δήμο Χανίων για τη μεταφορά όλων των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη στο χώρο φιλοξενίας της Αγιάς. Έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, παρέμβαση 27 φορέων για τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία, φθινοπορεινή κακοκαιρία, πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και χάος, μάχη για τη ζωή του δίνει 55χρονος που έπεσε στο κομμένο μπεντένι, τραυματίστηκε σοβαρότατα, κακοποίηση βρέφους, ελεύθερη με όρους η 18χρονη μητέρα, η πόλη μπαίνει στο χάρτη της έξυπνης μετακίνησης, μια ωραία κίνηση από το Ηράκλειο μέσω των κινητών και μια εφαρμογή δωρεάν, βλέπετε πώς ακριβώς μπορείτε να μετακινηθείτε. Νίκησε 2-0 ο Όφη, τρέλανε όλη την Ευρώπη, επικές στιγμές στο Παγκρίτιο στάδιο, σε 2 σελίδες βέβαια η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα, αδειάζει η κλεψίδρα για τον Μπάλο, σε εξέλιξη επαφές συζητήσεις, άμεσα μέτρα ή καταστροφή, λέει η εφημερίδα. Νήπια ξεχασμένα για ώρες σε σχολικό του ΚΤΕΛ, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο αγωνία για το τραυματισμένο βρέφος, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η μητέρα του, για τα νερά του αποκόρωνα σε διαβούλευση οι ζώνες προστασίας, στα νεροκούρου επικίνδυνες καταστάσεις, κακοτεχνίες προκαλούν πλημμύρες, στην Κρήτη οι πρώτες βροχές μετά την ανομβρία, πόσο νερό μένει πραγματικά στο έδαφος και αξιοποιείται από τις καλλιέργειες. Ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς υπογράφει το ρεπορτάζ. Από την κυβέρνηση παρεμβάσει σε 2 άξονες, στήριξη για θέρμανση και καύσιμα, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης. Για τα μεταναστευτικά πουλιά λιγοστεύουν οι ασφαλιστάσεις. Στον αποκόρονα πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, αναφορές σε Εσπερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Σοφίας. Μάλεμε σήμερα η διακλαδική άσκηση Μέδουσα, Αθήνα, και για οικονομικά εγκλήματα ελέγχονται οι γιατροί του Μαζονάκη, πιτσβόλεϊ, διπλή νίκη για Χαρισάκη και Φραγκιουδάκη, και στα Χανιά το Μουσείο Σχολικής Ζωής αναγεννάται. Εγγενιάστηκε η νέα μόνιμη έκθεση σαν ερώτημα ανοιχτό. Είναι τα θέματα που έχει η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

0: Θα ολοκληρώσουμε διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή και θα καλέσουμε όλους και όλη την Κρήτη σε ένα διαφορετικό φεστιβάλ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο εδώ στα Χανιά, συγκεκριμένα στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Είναι διαφορετικό, είναι αφιερωμένο στην άθληση, στην ευεξία, στη σωστή διατροφή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γίνεται για πρώτη φορά στα Χανιά. Όσοι βρεθούν στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες μορφές άσκησης, θα γευθούν προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα κάνουν και λιπομέτρηση. Θα ξεκινήσει αύριο 9 η ώρα το πρωί και για τις 2 μέρες θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 το βράδυ για παιδιά μέχρι 11 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Έδωσαν συνέντευξη τύπου έτσι υπεύθυνοι εκεί, διότι συμμετέχει και ο Δήμος Χανίων. Θα ακούσουμε και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, από τους διοργανωτές την κυρία Νάνση Γαριφαλή και τον κύριο Ανδρέα Γαριφαλή, να μας περιγράφουν πώς ακριβώς θα διεξαχθεί και τι πρωτότυπα πράγματα και όμορφα πράγματα έχει αυτό το φεστιβάλ για τις 2 ημέρες που έρχονται.
1: Μέρος του Μότι Φεστιβάλ, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει κάποιες ασκήσεις και κάποιες μορφές ευεξίας τις οποίες δεν έχει δοκιμάσει στο παρελθόν. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι όλοι ανεξαιρέτως, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είσαι γυμναστηριακός για να συμμετέχεις σε αυτό το φεστιβάλ. Μπορείς να έρθεις με τα παιδιά σου. Άλλωστε η είσοδος για τα παιδιά έως 11 ετών είναι δωρεάν, όπως και για αμαία. Να έρθεις στο φεστιβάλ, να κάνεις όποια μορφή άσκησης θέλεις με το αντίτιμο εισόδου των 12 ευρώ για το μονοήμερο εισιτήριο και των 20 για το διήμερο, να δοκιμάσεις φαγητό, να δοκιμάσεις από περίπτερα υγιεινής διατροφής, να κάνεις ασκήσεις ευεξίας, να κάνεις τη λιπομέτρησή σου και φυσικά να διασκεδάσεις. Γιατί η γυμναστική, η άθληση, η ευεξία είναι διασκέδαση και είναι τρόπος ζωής. Οπότε λοιπόν θα χαρούμε να έχουμε και ντόπιους αλλά και επισκέπτες σε αυτό το διήμερο από τις 9 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ.
2: Στο Μότι Φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πάρα πολλές διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες από ομαδικά workouts όπως CrossFit, Functional, HIIT κτλ, Hyrox, μέχρι και yoga, πιλάτες, τα πάντα από αθλητικές δραστηριότητες, εμπειρίες ευεξίας, λιπομέτρηση, εργομετρικά τεστ, ice baths και πολλά άλλα που θα είναι στο χώρο. Την Κυριακή το πρωί θα κάνουμε ένα motive run, motive charity run. Μέρος των εσόδων από αυτό το run θα δοθούν στο Συνάνθρωπο, μια πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκοπός του φεστιβάλ είναι όλοι σας να φύγετε με ένα κίνητρο παραπάνω, είτε για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο από αθλητικές δραστηριότητες, είτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε για όλα αυτά που θέλετε να αποκτήσετε.
3: Με μεγάλη χαρά υποστηρίζει την διοργάνωση ενός νέου φεστιβάλ που έρχεται στην πόλη μας. Ένα φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στο well-being, την άθληση, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Επιλέξαμε λοιπόν για ένα χώρο το οποίο αρμόζει με όλες αυτές τις ιδιότητες, το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Και εκεί 19 και 20 του Σεπτεμβρίου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα διεξαχθεί αυτό το φεστιβάλ, το οποίο περιμένουμε να γεμίσει με κίνηση, ενέργειες, δράση και χαμόγελα, με βασικό στόχο τη συμμετοχή. Στόχος μας είναι να φέρουμε μικρούς και μεγάλους κοντά στην άθληση, τη σωστή διατροφή, στη σωματική και ψυχική υγεία και γενικότερα ένα πιο δραστήριο, ποιοτικό τρόπο ζωής. Ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε και τα Χανιά ως ένα δήμο, ως ένα προορισμό, ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει και στους επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη μας, αναδεικνύοντας τις πολλές υπηρεσίες γύρω από την ευεξία που μπορεί να αρπάξει ένας επισκέπτης βρισκόμενος εδώ στην πόλη των Χανίων. Καλούμε λοιπόν όλους που ενδιαφέρονται το επόμενο Σαββατοκύριακο να έρθουν στο στρατόπεδο Μακροπούλου και να δουν για πρώτη φορά αυτό το διαφορετικό φεστιβάλ ευεξίας, well-being που θα διεξαχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββατοκύριακου.

Κάτω από αυτούς τους όμορφους ήχους θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Είπαμε Παρασκευή. Από τον Μάνο Παπαδάκη, τη Μαρίνα Μαντακάκη, τους κυρίους Στρατήγη Χαραλαμπάκη, την Ελένη Ξυλούρη, προσέχετε, σας παρακαλούμε σήμερα. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι, για χαρά.

0: Μάμι.
1: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 9 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 18 έχει ο μήνας, 9 και 13 πρώτα λεπτά και κανονικά, Παράσχο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τι άλλο. Κάτι για τον Όφη έπρεπε να βάλουμε, δεν ξέρω αν, ήταν, αν θα έπρεπε να είναι ο ύμνος, δεν ξέρω αν θα ήταν αυτό το χαρακτηριστικό τραγούδι το οποίο είναι στα χείλη όλων των φιλάθλων του Ηρακλείου. Επιφυλάσσει το Παράσχο σε αυτό το σήμα μου έκανε, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο συνέβη και αυτό το οποίο έζησαν οι χιλιάδες που βρέθηκαν χθες στο Παγκρίτιο στάδιο, αυτοί που παρακολούθησαν τον αγώνα από τις τηλεοράσεις και βεβαίως αυτά τα οποία ένιωσαν όσοι αγαπούν την ομάδα, όσοι νοιάζονται για αυτό τον, για αυτή την παρέα, γιατί μια παρέα είναι και πραγματικά αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, χθες εξαστιάστηκαν. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και εμείς σε λιγάκι, έτσι να σας δώσουμε μία γεύση, γιατί τα περισσότερα θα τα ακούσετε από το Γιώργο Γιαλιτάκη στην εκπομπή του στις 11, που έχει πολλά να σας πει, και πολλές συνεντεύξεις, όλα αυτά όμως στις 11. Εμείς απλά θα σας δώσουμε μία γεύση της χθεσινής εικόνας του Όφη, την οποία βεβαίως εξυμνούν όλοι σήμερα και το βλέπουμε και στις αθλητικές εφημερίδες που συνήθως τα κυρίαρχα θέματα, ενώ τις κεντρικές, τις αθηναϊκές, κυρίαρχα θέματα είναι άλλες ομάδες. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ. Αλλά το Ηράκλειο και Όφη κατάφερε να μπει στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων και μάλιστα με ιδιαίτερα σκολακευτικά σχόλια. Δεκατιανό ενημέρωσης, εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 και στο Λασίθι από τους 102,4. Διαδικτυακά επίσης μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και εκεί βρίσκεται και το δικό μας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βλαχάκης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, η Ελένη μας, η Ελένη Ξυλούρη λείπει αυτή την εβδομάδα, πήρε μια εβδομάδα άδεια να ξεκουραστεί και αυτή, από τη Δευτέρα όμως επιστρέφει στις επάλξεις. Λοιπόν, λέγαμε για τον Όφη, αλλά δεν μπορώ τώρα να μην πω δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί οι πιο παλιοί θυμούνται και τις μεγάλες επιτυχίες επί Ευγένιου Γκέραλτ που έχει κάνει η ομάδα και όλοι θυμήθηκαν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς που έδωσε Όφη πριν από 40 χρόνια. Οι 40 δεν το έζησαν αυτό σε καμία περίπτωση, πόσο μάλλον οι λίγο μεγαλύτεροι. Αλλά για τους παλιούς πραγματικά αυτό το παιχνίδι που είχε δώσει με τη Χάιντουκ, την οποία κέρδισε με 1-0, έχει χαραχθεί στις καρδιές των φιλάθλων του Όφη και μακάρι να συνεχίσει έτσι και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 7 είναι ακόμα, Παράσχο, 7 ακόμα, μακάρι να συνεχίσει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, που είναι νομίζω αυτό το οποίο θέλει και ο κόσμος. Δεν θέλει μόνο τα αποτελέσματα, θέλει την ομάδα να παίζει και όμορφο ποδόσφαιρο και να τη δούμε ακόμα πιο ψηλά. Πολλή κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Γιώφυρο, ένα φανάρι, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί, αλλά ένα φανάρι το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και μάλιστα τέτοια ώρα στο Γιώφυρο είναι ούτε χειρότερο. Υπάρχει έτσι ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή, να το ξέρετε όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί. Αλλά και νωρίτερα, εγώ ερχόμενη από την παραλιακή λεωφόρο, είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει τώρα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά υπήρχε κυκλοφοριακός φόρτος στο κομμάτι από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέχρι και την πλατεία 18 Άγγλων, το γνωστό κομμάτι, στο ρεύμα κυρίως εισόδου προς την πόλη. Και πάρα πολύ κίνηση, καλά εκεί δεν λείπει ποτέ, και στην Καζαντζίδη τα λεωφορεία, τα φορτηγά, ήταν απίστευτος ο κυκλοφοριακός φόρτος και... Που άλλου βεβαίως αυτή την πολύ στην πολύπαθη Κάρου, κυρίως το κομμάτι της Νέας Αλικαρνασσού, γινόταν πριν από λίγο το έλα να δεις.
Τώρα σας λέω βέβαια για τις περιοχές από που πέρασα, έτσι, και είδα τι συμβαίνει, γιατί θα μου πείτε να ήταν μόνο εκεί, και πραγματικά ναι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και που αλλού και σε γνωστές περιοχές και στον Άι Γιάννη το Χωστό και στην, εκεί ψηλά προς το, στην Κνωσού, αντιλαμβανόμαστε ότι το Ηράκλειο πλέον έχει γιγαντωθεί πάρα πολύ, τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί, είτε πρόκειται για ιδιωτικής χρήσης είτε πρόκειται για επαγγελματικά, είναι και καλοκαίρι και δεν φτάνουν οι δρόμοι μας. Δεν φτάνουν οι δρόμοι μας προκειμένου να μπορέσουν να σηκώσουν όλο αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο. Και αν βάλεις και το ΒΟΑΚ και τα έργα που γίνονται εκεί, σε αυτό το κομμάτι έχουν σηκώσει όλη τα χέρια ψηλά και υπάρχει και μία νέα παρέμβαση από 27 φορείς της Κρήτης, είναι και φορείς του τουρισμού, είναι και επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι ζητούν πλέον παρέμβαση του εισαγγελέα για την κατάσταση που επικρατεί. Να μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε στο κομμάτι από την Νεάπολη στο Λασίθι μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο είχαμε 24ωρο κλείσιμο του δρόμου. Τώρα θα έχουμε καθημερινό κλείσιμο μέχρι το απόγευμα προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες, αλλά βεβαίως όλα αυτά σε βάρος όλων αυτών των επαγγελματικών φορέων που αναφέραμε νωρίτερα, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, προκύπτει σοβαρό πρόβλημα και για τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως για τον τουρισμό. Και είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των διευθυντών της Ομοσπονδίας, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον Γιώργο τον Μπελεκανάκη, που δραστηριοποιείται εδώ στην Κρήτη, εκεί προς τα ανατολικά του Ηρακλείου. Και έχει εικόνα, είναι κοντά στο ΒΟΑΚ, έχει εικόνα της κατάστασης και βέβαια το τι βιώνουν και οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν είναι μόνο οι τουρίστες οι οποίοι ταλαιπωρούνται και μπορεί να σχηματίσουν τη χειρότερη άποψη για την Κρήτη και για την περιοχή μας, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ξέρουμε ότι πάνε αξιμέρωτα στη δουλειά τους και την ώρα που πρέπει να γυρίσουν, μία απόσταση την οποία θα την έκαναν σε ένα τεταρτάκι, σε 20 λεπτά, άντε σε μισή ώρα, τώρα παίρνει πάνω από μία ώρα και πολλές φορές και μία μισή ώρα προκειμένου να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Λοιπόν, για τον καιρό δεν έχουμε να σας πούμε και πολλά πράγματα. Μετά τις βροχές βεβαίως οι οποίες χαρακτηρίζονται ευεργετικές για τις καλλιέργειες και για τις ελιές, αλλά βεβαίως το θέμα είναι άλλο όσον αφορά τις ελιές, αυτό είναι παρένθεση, την παραγωγή. Το θέμα δεν είναι πλέον θα έχεις παραγωγή, το θέμα είναι αν θα έχεις τιμή, γιατί πλέον με την εικόνα που υπάρχει, τις προβλέψεις που υπάρχουν σε σχέση με το πού θα φτάσει η τιμή του ελαιολάδου, σε σχέση με το κόστος παραγωγής, έχει κάνει τους ελαιοπαραγωγούς να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Είναι δραματικά τα μηνύματα που έρχονται, δηλαδή φανταστείτε ότι αν η τιμή φτάσει που ακούγεται για 3,5 ευρώ, λένε ότι το κόστος παραγωγής είναι 4 ευρώ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τι να παράξουν και μάλιστα τι αποτέλεσμα θα έχουν, τι θα βάλουν στη τσέπη τους και πώς θα πορευτούν και τις επόμενες χρονιές. Αυτή ήταν η παρένθεση, γιατί ήθελα να σας πω για τον καιρό ότι ήταν πραγματικά ευεργετικές οι βροχές. Τώρα όμως ήταν μια έτσι νότα δροσιάς και διαφορετικότητας για το Σεπτέμβριο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει και πολύ τα τελευταία χρόνια βροχές το Σεπτέμβριο. Επιστρέφουμε στο καλοκαίρι. Επιστρέφει το καλοκαιράκι στην Κρήτη. Αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία θα φτάσει 26-27. Έχουμε ενισχυμένους βοριάδες όμως βορειοδυτικούς ανέμους στην περιοχή μας, η έντασή τους φτάνει τα 5 μποφόρ και θα πάμε έτσι και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και το Σάββατο θα είναι κάπως έτσι η θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στους 27 στα βόρεια της Κρήτης, πάντα μιλάμε για τα βόρεια της Κρήτης, γιατί βέβαια στα νότια είναι λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία, απλώς θα πέσουν οι άνεμοι, ό,τι καλύτερο δηλαδή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τα μπάνια τους, άλλωστε με τέτοιο καλοκαιρινό καιρό γιατί να μην πας στη θάλασσα. Thank you.
Και δεν ξέρω αν ακούσατε ότι είναι το Σαββατοκύριακο, είναι και αυτό μια παρένθεση καιρική σε σχέση με, με τις θερμοκρασίες, με την καλοκαιρινή, έτσι, το καλοκαιρινό κλίμα που καταγράφεται. Υπάρχει ένα χαμηλό βαρομετρικό το οποίο έχετε από τα Βαλκάνια. Εμάς τουλάχιστον δεν φαίνεται να μας επηρεάζει. Δηλαδή επηρεάζει την ηπειρωτική χώρα και από ό,τι βλέπω δηλαδή και στην πρόγνωση η οποία υπάρχει, γιατί από Δευτέρα ακούγεται ότι θα υπάρξει αυτό, εμάς δεν φαίνεται να μας επηρεάζει και θα έχουμε έτσι και υψηλές θερμοκρασίες και τριαντάρια, θα έχουμε και καλό καιρό και το καλοκαίρι και για μας και για τους τουρίστες που είναι πάρα πολύ και το Σεπτέμβριο, το βλέπουμε άλλωστε, συνεχίζεται.

Οι αστυνομικές ειδήσεις που ξεχωρίζουν θα έλεγα ότι έχουν περισσότερο χρώμα Χανίων. Μας έρχονται από εκεί, από τα Χανιά, οι αστυνομικές ειδήσεις. Αυτή η ιστορία με τα δύο παιδάκια, τα τετράχρονα, μας έχει σοκάρει όλους. Τα οποία τα καημένα έμειναν για περίπου 4 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Τα ξέχασε ο οδηγός και η συνοδός, δεν πήραν χαμπάρι, κάθονταν στα τελευταία καθίσματα. Και έμειναν τα καημενούλια, έμειναν για 4 ώρες στο κλειδωμένο λεωφορείο μέχρι να επιστρέψουν ο οδηγός και η συνοδός για να κάνουν το ταξίδι της επιστροφής. Δηλαδή να πάρουν πάλι τα παιδιά από το σχολείο και να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους. Στην κουλτούρα στη Χανίων έγινε αυτό. Τα παιδιά είναι πραγματικά σοκαρισμένα. Ευτυχώς που δεν ήταν καλοκαιρινός ο καιρός έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, με υψηλές θερμοκρασίες για να μην έχουμε κι άλλα. Ήταν δροσερός και δεν υπήρξαν θέματα αφυδάτωσης και άλλων ζητημάτων. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για τα παιδιά. Αλλά το σοκ είναι μεγάλο. Αυτό που λένε οι γονείς είναι ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, ήταν διψασμένα, ήταν επινούσαν ή είχαν κάνει την ανάγκη τους πάνω τους. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια τραγική κατάσταση. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στους ίδιους εργαζόμενους και για τη συνοδό και για τον οδηγό. Η εικόνα που έχουμε, οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι απολύθηκαν, ότι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και θα δούμε και εμείς, θα πάμε σε λιγάκι στα Χανιά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες. Πάντως είναι πολύ σοκαριστικό και βεβαίως επειδή ξεκινήσει η σχολική χρονιά, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ. Έχουν την ευθύνη μικρών παιδιών οι άνθρωποι οι οποίοι τα μεταφέρουν και καλό είναι όχι να έχεις την προσοχή σου αυξημένη, να την έχεις από τη στιγμή που θα μπει το παιδί μέσα στο λεωφορείο μέχρι τη στιγμή που θα κατέβει και να κατέβει, να ελέγχεις. Έχουν κατέβει όλα, είναι μικρά παιδιά. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σίγουρος.

Είχαμε και τη 18χρονη μητέρα, η οποία απολογήθηκε τη μητέρα του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται εδώ στο Ηράκλειο, στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενζελίου Νοσοκομείου. Απολογήθηκε χθες στον ανακριτή Χανίων. Τα ακούσατε και από τους συναδέλφους νωρίτερα από τα Χανιά. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Χανίων με ένα ωρό, γιατί δεν τρώει τις τελευταίες ημέρες, και αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη μετά την απολογία της, και αφού βεβαίως παραδέχτηκε ότι έκανε, αν και ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να το κάνει και ότι προσέχεται κάθε μέρα για το μωρό της. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, της παγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και θα πρέπει να ζητήσει να υπάρξει ψυχολογική υποστήριξη και ψυχιατρική παρακολούθηση. Το ζητούμενο βέβαια είναι να πάνε καλά όλα με το βρέφος, γιατί συνεχίζει να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ. Βεβαίως κάθε μέρα που περνάει και κάθε ώρα που περνάει είναι θετικό το πρόσημο και τα μηνύματα. Βεβαίως αυτό το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε, αυτό το οποίο ανησυχεί τους γιατρούς, είναι το μετά. Δηλαδή, μακάρι να ξεφύγει τον κίνδυνο το παιδί, το μωρό, το νεογνώ, αλλά τι θα έχει αφήσει αυτές οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αυτό το αιμάτωμα στον εγκέφαλο του μόλις πόσο είναι, 19-20 ημερών είναι, αυτού του μωρού. Φοβούνται οι γιατροί, δεν ξέρουν τι μπορεί να έχει αφήσει, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αλλά βεβαίως εάν δεν βγει από τη ΜΕΘ, αν δεν ξυπνήσει, αν δεν το ξυπνήσουν, αν δεν δουν τι ακριβώς γίνεται, δεν μπορούν να πούν και οι ίδιοι.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, με το πρόβλημα που έχει προκύψει, με το πρόβλημα που υπάρχει στο ΒΟΑΚ, τα έργα τα οποία πλέον είναι σε καθημερινή βάση, το κλείσιμο του ΒΟΑΚ είναι σε καθημερινή βάση, το κομμάτι δηλαδή από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλα, αλλά ήρθε να προσθεθεί και ένα μεγάλο κομμάτι στο Ηράκλειο, με εργασίες που γίνονται στο ΒΟΑΚ, και κάποιος δηλαδή ο οποίος ξεκινά από το Ηράκλειο και θέλει να πάει στον Άγιο Νικόλαο, δεν ξέρει τι ώρα θα φτάσει. Δεν είναι αυτά τα 40-50 λεπτά που ξέρει ότι θα πρέπει, ότι χρειάζονται προκειμένου να φτάσει εκεί. Τώρα μπορεί να κάνει και 2 ώρες. Λοιπόν, σας λέγαμε ότι υπάρχει μία παρέμβαση, από τη νέα παρέμβαση, από 27 φορείς και του τουρισμού και των επαγγελματιών. Ζητούν παρέμβαση του εισαγγελέα στο θέμα αυτό, και πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον Γιώργο Πελεκανάκη, να μας πει και εκείνος βεβαίως πώς ακριβώς βλέπουν τα πράγματα και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ζητούν πλέον την παρέμβαση του εισαγγελέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δυστυχώς η κατάσταση στο ΒΟΑΚ δεν είναι και το καλύτερο αυτό που ζούμε. Νομίζω ότι τα έργα έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ για αυτή την περίοδο. Θα έπρεπε να δοθεί χρόνος να πάει τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοέμβρη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνονται τραγελαφικές καταστάσεις. Βλέπουμε απίστευτες καθυστερήσεις. Βλέπουμε κόσμο να χάνει τις πτήσεις στο αεροδρόμιο λόγω της, ότι δεν γνωρίζουν πόση ώρα θα κάνουν να φτάσουν μέχρι το αεροδρόμιο από αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε τους προμηθευτές πραγματικά να έχουν τεράστιο πρόβλημα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων της τροφοδοσίας. Βλέπουμε λεωφορεία να καθυστερούν υπερβολικά. Βλέπουμε προβλήματα τα οποία οι οδηγοί των λεωφορείων να υπερβαίνουν το 8ωρο που πρέπει να οδηγήσουν, διότι η απόσταση, ειδικά από όπως είπατε, η Άγιο Νικόλαο, η Ιερά Πέτρα, υπερβαίνει κατά πολύ τις 8 ώρες που πήγαινε έλα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε αυτά να ξεκινήσουν πολύ πιο αργά και όχι μέσα αρχές του Σεπτέμβρη, και να δημιουργηθεί αυτό το κονφούζιο που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνετε. Θέλω να πω ότι έχετε ξανά εκφράσει την αντίθεσή σας, τον προβληματισμό σας, εγγράφω στους αρμόδιους, αλλά δεν είδατε κάποια ανταπόκριση, έτσι?
1: Νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό που το χαρακτηρίζει όλο, είναι η αδιαφορία των εμπλεκόμενων ανθρώπων που κατασκευάζουν το έργο, ότι δεν έχουν καμία συνεργασία και συνεννόηση ώστε να μπορέσει να γίνει μια άγκυρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας των επαγγελματιών. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, κανείς δεν ξέρει ούτε πότε θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει. Απλώς βγάζουν ανακοινώσεις, τα βλέπουμε μέσα από τα δελτία τύπου που βγάζουν και έτσι ενημερωνόμαστε για να δούμε και να μαθαίνουμε ότι θα πρέπει το λεωφορείο και το φορτηγό για να πάει τώρα από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλα, πρέπει να πάει μέσω αρκολοχωρίου Ιεράπετρας και να φτάσει στον Άγιο Νικόλα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταστροφικό. Έτσι. Και ειδικά οι περιοχές από τον Άγιο Νικόλα και μετά, η τοπική αγορά, νομίζω ότι αν ασθενάζει και πέρασε, θα περάσει

0: πάντων της κατάστασης. Δεν είναι κάτι το πιο...
1: Ναι, διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι είπαν ότι δεν έχουν το διαθέσιμο προσωπικό προκειμένου να υπάρξει έτσι, να υπάρξουν οι έξτρα συνεργεία ή να αλλάξουν οι ώρες.
0: Το έργο το ανέλαβαν όμως. Το έργο το ανέλαβαν. Και αντί να φέρουν κόσμο εργάτες από την υπόλοιπη Ελλάδα σαν εταιρεία που είναι μεγάλη, που είναι σε όλη την επικράτεια του ελληνικού χώρου, θα μπορούσαν να φέρουν κόσμο από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως θα κάνανε και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Είναι και τα χρονοδιαγράμματα που θέλουν να τηρήσουν, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Και νομίζω ότι και αυτό λειτουργεί λίγο πιεστικά προς την εταιρεία για να φτάσει σε αυτό το σημείο, σχεδόν κάθε εβδομάδα να έχουμε σχεδόν όλες τις ημέρες να έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ, στο κομμάτι από τη Νεάπολη προς τον Άγιο, έτσι.
0: Νεάπολη προς τον Άγιο, που είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, και φυσικά και το πιο... Ο δρόμος σε όλη την Κρήτη που έχει την περισσότερη κυκλοφορία είναι από το Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο.
1: Έτσι.
0: Όταν λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό αυτή τη στιγμή είναι κλειμένο μόνο σε μία λωρίδα, όταν ήδη τον είχαμε τις δύο και είχαμε προβλήματα. Φανταστείτε τώρα με τη μία λωρίδα, το τι ουρές και διαπληκτισμοί σημειώνονται καθημερινά και τι καθυστερήσεις.
1: Ναι, το βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση και από στην παλιά Εθνική Οδό, έτσι. Για να μπορέσουν λίγο να. Ψάχνοντας και οι οδηγοί διέξοδο, προκειμένου να μην πέσω στο μποτιλιάρισμα.
0: Σωστά, έτσι είναι. Και εγώ κάθε μέρα αυτό το δρομολόγιο κάνω και το βλέπω καθημερινώς. Δεν είναι ότι το έχω ακούσει, το βλέπω καθημερινώς, το ζω κάθε μέρα. Έτσι. Ξεκινάμε τουλάχιστον μία ώρα πιο νωρίς για να φτάσουμε στη δουλειά μας. Το βράδυ που φεύγουμε τα ίδια, ειδικά Κυριακές γίνεται το διαχώρητο. Την Κυριακή βράδυ επιστρέφουν και όλοι που έχουν πάει. Τα ξεχικά του που έχουν πάει στα φωτιά του και γυρνώντα προ το Ηράκλειο, γίνεται ένα πανικό, ένα χαμό, τεράστιε ουρέ και άλλε σε καθημερινή βάση όμω.
1: Κύριε Πελεκανάκη, έχετε εικόνα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και για το Ηράκλειο αλλά και για τη Νεάπολη στο Λασίθι? Δηλαδή, πόσο θα πάρει αυτό? Και βεβαίως, γιατί τουλάχιστον για το Ηράκλειο, γιατί να γίνει τώρα? Δεν θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλη στιγμή? Δεν
0: και
1: είναι.
0: Αυτό εμείς τα λέγαμε να γίνει τέλος Οκτώβριο, αρχές του Νοέμβρη, ώστε να περάσει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, που είναι δύο πολύ γεμάτοι μήνες. Είναι πραγματικά δύο μήνες που είμαστε όλοι γεμάτοι, οι πληρότητες αγγίζουν και το 100%. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στα ξενοδοχεία, πολλοίς κόσμος. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ κακή εποχή που ξεκίνησαν τα έργα. Τα βλέπουμε ότι είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση.
1: Χρονοδιάγραμμα σας γνωρίζετε αν υπάρχει? Δηλαδή πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες?
0: Κοιτάξτε, θα βάλουμε ότι το κομμάτι που παραδόθηκε από τη μία λωρίδα που έγινε, ένα μικρό κομμάτι πάνω από τις Γούβες, και έγινε, κράτησε ακριβώς 6 μήνες. Μόνο αυτό το κομμάτι κράτησε 6 μήνες. Αν βάλουμε για την άλλη πλευρά άλλους 6 μήνες στο μικρό κομμάτι, αλλά δεν ξέρουμε και τα έργα. Δεν έχει γίνει κάποια ενημέρωση από τι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν. Τι θέλουν να κάνουν? Δηλαδή έχουν κλείσει τώρα το δρόμο ξέρετε, από το ραντάρ που είναι πάνω εκεί από το αεροδρόμιο, σχεδόν από εκεί, και φτάνει μέχρι τις Γούβες. Άρα σε όλο αυτό το κομμάτι, αυτό δεν ήταν κλειστό μέσα στο καλοκαίρι, τώρα έκλεισε. Άρα τι θέλουν να κάνουν, κανείς δεν ξέρει.
1: Μάλιστα, δεν έχετε ενημέρωση δηλαδή. Κανονικά θα έπρεπε να έχετε, γιατί πλήττεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, οι πελάτες σας, γιατί εσείς δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά στην περιοχή που πονάει αυτή τη στιγμή, έτσι, στην περιοχή των Γουβών. Οι πελάτες σας τι σας λένε για την κατάσταση αυτή?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η άφηξη που καθυστερούν πάρα πολύ να έρθουν. Και σου λέει, έκανα ηρωνικά ότι έκανα πιο πολύ να έρθω στο δρόμο στο ξενοδοχείο παρά από τη Γερμανία για να έρθω στο Ηράκλειο. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να τα δομήσουμε λίγο με χιούμορ. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι η αναχώρηση. Όπου η αναχώρηση, όταν φεύγει από εδώ πέρα και θα πετύχει μεγάλη κίνηση, θα πρέπει να φύγει τουλάχιστον, αν φεύγουν από τα ξενοδοχεία, σύνδεση 2 ώρες. Θα πρέπει να φύγει τουλάχιστον 3 ώρες πιο μπροστά από την πτήση.
1: Κίνηση στο δρόμο. Χαμό στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα λένε δεν ξανάρχομαι στην Κρήτη. Πραγματικά δηλαδή, με αυτό το οποίο βιώνουν.
0: Δηλαδή, να υπάρχει μια ενημέρωση, να ξέρουμε κι εμείς τι να μιλάμε στον κόσμο, τι απαντήσεις να δίνουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να αποσχεδιάζουμε και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να λέω άλλα εγώ, άλλο συνάδελφο. Πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια ενημέρωση και να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει.
1: Τώρα με την εισαγγελική παρέμβαση που ζητάτε, τι ακριβώς θέλετε, δηλαδή να αναζητηθούν ευθύνες ή να δοθεί μια λύση?
0: Να δοθεί μια λύση. Εδώ και μήνες ζητάμε διάλογο, συνεργασία, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μας ενημερώσουν. Έχουμε στείλει 3 επιστολές μέχρι τώρα, όλοι μαζί, 27 φορές που είπατε και εσείς στην αρχή.

0: έχω κάνει επανειλημμένως επισημάσεις και παρόλα αυτά δεν λάβαμε ποτέ μια ουσιαστική απάντηση και δεν είδαμε την απαιτούμενη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν σας δίνουμε σημασία. Εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε. Τελείωσε. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε λοιπόν, θα γίνει μια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων πλευρών με τη συμμετοχή όλων των φορέων των 27 που είμαστε εμείς, έτσι, των κατασκευαστών, και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ένας πραγματικός συντονισμός. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί από την σημερινή κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφορακές ρυθμίσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Με τα έργα αυτά προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να γίνει μια σχετική διερεύνηση από πλευρά τη εισαγγελία. Να δούμε τι κάνουν, δηλαδή πώς. Έτσι, αφού είναι να κλείνω το δρόμο, έτσι, γιατί εγώ θέλω 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε. Εμείς που είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι. Αυτό ζητάμε.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο λέτε. Θα δούμε αν θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση και τι άλλη βεβαίως παρέμβαση μπορεί να υπάρξει προκειμένου να.
0: Εσύ, κοιτάξτε, δεν ομαλοποιηθεί. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να γίνει ο ΒΟΑΚ, διότι θα πρέπει να γίνει ο ΒΟΑΚ. Αλλά ζητάμε το αυτονόητο. Να γίνεται αυτό το μεγάλο έργο με ένα σχέδιο όμως και συντονισμό.
1: Και στο σωστό χρόνο.
0: Ακριβώς. Στο σωστό χρόνο. Και σεβασμό στην κοινωνία. Αυτό, πολύ απλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεκανάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Λασιθί, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Μια μέρα μετά την βροχή, μια μέρα πληροφορηνή, έπεσε θερμοκρασία.
0: Κοίταξε συντονισμό που έχουμε τώρα. Βλέπω τώρα μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Λαγουβάρδος, και αναφέρεται στο νερό που έπεσε τις τελευταίες τρεις ημέρες στην Κρήτη, από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, και το Τζερμιάδο είναι μετά το Κολυμπάρι. Δηλαδή στο Κολυμπάρι είχαμε 80 χιλιοστά νερού και μετά ήταν το Τζερμιάδο με 70 χιλιοστά. Έπεσε πολύ νερό στην περιοχή, Άσονα, έτσι.
1: Ακριβώς, έπεσε αρκετό νερό στην περιοχή.
0: Καλό είναι αυτό. Νομίζω ότι το θέλανε.
1: Έκανα μια βόλτα στα χωράφια εχθές, εκεί στον κάμπο της Κρυψάς, από όπου κατάγομαι, και είχε μαλακώσει το χώμα, το έδαφος. Βέβαια, η εικόνα της ξηρασίας εξακολουθεί να υπάρχει παρά το νερό που έπεσε. Σημαίνει βέβαια ότι θέλει ακόμη μπόλικο για να υγείσαι, να ξελιψάσει, να φανεί. Πάντως ήταν καλό νερό και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εκεί που μόνιμα έχουμε προβλήματα είναι στην Ιεράπετρα, γιατί η λεκάνη της Ιεράπετρας ουσιαστικά είναι λεκάνη απορροής από όλη την περιοχή. Πολύ νερό, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, έπεσε αρκετό νερό και στο οροπέδι του Λασιθίου και στην Νεάπολη και στο Πάνω Μεραμπέλο και στην περιοχή της Κρητσάς και από την πλευρά του Νότου, Μακρύ Γυαλό, Κουτσουρά, έπεσε αρκετό νερό και στη Σιτία, χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρουμε βέβαια τον Οκτώβριο, γιατί εκεί είναι τώρα καμιά φορά που έχουμε τις μεγάλες βροχές. Τι θα γίνει. Τώρα καλό είναι οι Δήμοι να δούνε βέβαια πού πάσχουν, προκειμένου να καθαρίσουν τα
0: ρέματα, τα φρεάτια, ναι,
1: ό,τι προβλήματα. Τα περισσότερα ρέματα της περιφέρειας έχει κάνει δουλειά φέτος, οπότε είδα μηχανήματα δηλαδή. Έχουν γίνει
0: καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο ΒΟΑΚ, λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο τον Πελκανάκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών. Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Ανατολική Κρήτη. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και τα λέει όσοι έχουν τα ζητήματα.
0: Και βεβαίως μας είπε και για την παρέμβαση η οποία έγινε από τους φορείς.
1: Τους πέντε φορείς.
0: Ο δρόμος παραμένει κλειστός, η Άσονα, έτσι.
1: Βέβαια. Καταρχάς να σας πω ότι είχαμε μια ιστορική στιγμή, εξέλιξη, γιατί γκρεμίστηκε η παλιά γέφυρα η οποία περνούσε στον ξηροπόταμο εκεί, μια γέφυρα 100 μέτρων. Είναι μια από τις πιο δύσκολες και θεαματικές επιχειρήσεις που αφορούν το κατασκευαστικό κομμάτι το τμήμα του ΒΟΑΚ του Αγίου Νικολάου Νεάπολης. Είναι η υφιστάμενη γέφυρα 100 μέτρων περίπου που περνά από την παλιά Εθνική Οδό και ο ξεροπόταμος λίγο μετά. Από την παλιά
0: είναι γέφυρα, είναι. Πες μας, γιατί εμείς δεν είμαστε και από την περιοχή, για να προσανατολιστούμε. Είναι γέφυρα η οποία, από την οποία διέρχονται τα οχήματα στο ΒΟΑΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα.
1: Τώρα θα βάλουν καινούργια, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να πω κάτι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν σας το είπε και ο Πελεκανάκης. Αυτό που ξέραμε την αρχή ως έργο είναι κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει κατά πολύ. Το θέμα είναι βέβαια να εμείς, κανένας στο Λασίθι, δεν υπάρχει άνθρωπος στο Λασίθι που να λέει ότι το έργο δεν το θέλαμε. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό που εξελίσσεται, όμως τρέχει τώρα ενώ την αρχή είχε κολλήσει. Και
0: ναι,
1: αυτό πληρώνουμε τώρα.
0: Αλλά τρέχει σε κακό χρόνο, αυτό
1: σε
0: είναι
1: κακό
0: το οποίο.
1: Χρόνο τρέχει,
0: ναι.
1: Μέσα στη σεζόν, 25 φορείς φωνάζουνε. Και δεν είναι μόνο 25, φωνάζουν και από την Ιεράπτα, φωνάζουν και από τη Σιτία, φωνάζει ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Όλοι φωνάζουν, όλοι.
1: Οι τουρίστες γράφουν διάφορα σε διαδίκτυο. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, είχαμε βγει στην τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 4 χρόνια με έναν από τους δικαιούχους
0: των αποζημιώσεων, των απαλωτριώσεων.
1: Ναι, απαλωτριώσεων. Όπου πριν 4 χρόνια είχαμε αναφέρει το θέμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει 4 χρόνια. Ανέπτυξε το κόστος του έργου, γιατί το κράτος δεν έδωσε στην εταιρεία στην ώρα του το έδαφος, το γήπεδο, για να δουλέψει. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα για τους πολίτες, γιατί ήδη με έδωσε όλη η περίοδος. Εντάξει, τώρα φεύγει η τουριστική σεζόν. Θα μπορούσε αυτό να γίνει δύο ακόμα. Τρεις μήνες μετά.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε
0: και τον Οκτώβριο. Και Οκτώβριος...
1: Και λέμε τον Οκτώβριο θα είναι Αύγουστος εδώ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Υπάρχει τοπική οικονομία και ο κόσμος, τον οποίο πρέπει να το σεβαστούν. Αυτό είναι το θέμα. Και εμείς στηρίζουμε το έργο, όλος ο κόσμος στηρίζει το έργο.
0: Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε, ναι, πρέπει να αντιληφθούμε και
1: το
0: κόστος, ναι, το κόστος.
1: Οι λίμνες έχουν υποστεί τα πάνδυνα, δηλαδή τι πέτρες πέφτανε πάνω στα σπίτια τους, τι κόπηκε ο δρόμος, τι έχουν φράξει το ποτάμι. Μάλιστα είχαμε την αυτοψία του ίδιου την περιφερειάρχη με τις τεχνικές υπηρεσίες εκεί στο ποτάμι που άμα γίνει κανένα νεροποντή θα πνίξει το χωριό. Τι έχουν γίνει, όλος ο κόσμος το στηρίζει και υπομένει από αυτό, αλλά από εκεί πέρα πρέπει και η εταιρεία να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει τοπική οικονομία. Υπάρχουν πολίτες, υπάρχει κόσμος.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, Ιάσονα, δεν ξέρω αν έχουμε
1: κάτι. Δεν είπε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που λέω.
0: Όχι, δεν είπε. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Έχουμε και
0: πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάω και στον Όφη. Λοιπόν, πες μας πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει, ο Όφης είναι Όφη της καρδιάς μας. Το γίναμε όλοι Όφη εδώ.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Ο Αν Παύλα Όφη γίναμε. Λοιπόν, έτσι. Μετά, Παυρούλα, τις τρεις ανεξαρτητοποιήσεις έχασε την απόλυτη πλειοψηφία η Δημοτική Αρχή της Ιεράπετρας. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου σχολιάζει τίποτα.
0: Όχι, δεν στο σχολιάζω. Περιμένω να το σχολιάσεις εσύ.
1: Λοιπόν, είχαμε πέρσι την πρώτη αναχώρηση από τον Ανδρέα Σκουλούδη το Σεπτέμβριο του 2025. Ακολούθησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης 15 Σεπτεμβρίου οι αναξιοτοποιήσεις του Νεκτάριου Παπαδάκη και του Μανώλη Καλύπα, με αποτέλεσμα η παράταξη Ιερά Πέτρα Μαζί και ο τόπο μας να μην διαθέτει πλέον την απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ. Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εκεί τα πράγματα. Ο Δήμαρχος δηλώνει βέβαια ότι θα τα καταφέρει, εν πάση περιπτώσει. Και...
0: Αλλά υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Και
0: ο λόγος είναι διαφορετικοί λόγοι. Είναι για το ίδιο πράγμα, ξέρω.
1: Είναι δύο σκληρές αποστολές, τις οποίες δεν υπάρχει λόγος. Δεν βάζω, όπου εν ολίγης αναφέρουν ότι δεν υπήρχε συνεργασία και
0: δεν είναι για προσωπικούς λόγους, δηλαδή.
1: Ο Δήμαρχος τον χρόνο, τον ανάλογο που ήθελαν ήδη για να...
0: Θέματα με τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν.
1: Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι είναι μια συγκυρία δύσκολη και για το Δήμαρχο και για τη Δημοτική Αρχή.
0: Και για το Δήμο, βεβαίως, για τη λειτουργία του Δήμου.
1: Και για το Δήμο και τη λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν αυτά, είναι δύσκολα. Πώς θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, Ιάσον, ευχαριστούμε πολύ, γιατί περιμένει ο Δημήτρης Καριωτάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Καριωτάκης περιμένει. Ο φίλος μας, ο καλός συνάδελφος. Λοιπόν,
1: τον έχουμε στο στούντιο.
0: Όχι, τον έχουμε στο τηλέφωνο, σε ακούει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Καριωτάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο καλός συνάδελφος, ο αγαπημένος συνάδελφος, γιατί ήμασταν εδώ πάρα πολλά χρόνια, εδώ, στο στούντιο που βρίσκομαι εγώ. Και επειδή ο Δημήτρης παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια τον Όφη και την πορεία του, και ήταν και χθες στο γήπεδο. Καλημέρα, Δημήτρη. Είπαμε να μας δώσει. Καλημέρα
2: και σε όλα τα παιδιά εκεί τη Ερτηρακλείου, έτσι.
0: Σε ακούνε.
2: Λοιπόν, με ξύπνησε από το όνειρο, Σταυρούλα, και σηκώθηκα το κρεβάτι του Όφη, θα λέγαμε, για να μεταφέρουμε αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται εδώ και 40 μέρες.
0: Το περίμενες εσύ το αποτέλεσμα αυτό χθες?
2: Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι, Σταυρούλα, ό,τι και να πούμε μέσα θα είμαστε. Και το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε, γιατί από τη μια λες ότι αυτός ο Όφη δεν έχει ταβάνι και το έχει αποδείξει ότι δεν έχει ταβάνι. Δεν σταματάει πουθενά, γιατί περιμέναμε θα κέρδιζε τον Ολυμπιακό μετά από 36 ολόκληρα χρόνια στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, το Σάββατο. Έτσι, αλλά αυτή η ομάδα ήταν καλύτερη του Ολυμπιακού. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Και νομίζω αυτή η Κοφενχάιν, παρά το γεγονός ότι ήταν φλίαρη, δεν ήταν στην τελική της προσπάθεια ουσιαστική, μια ομάδα από πολύ ψηλό πάτωμα.
0: Αυτό θα έλεγα, δεν είναι τυχαία, έτσι.
2: Για 300 εκατομμυρίων budget, αδιανόητα νούμερα για όλη την Ελλάδα, όχι για τον Όφη, έτσι. Αυτά τα νούμερα, και καταλαβαίνει κανείς γιατί αυτή η νίκη του Δαβίδ επί του Γολιάθ κάνει και το γύρο ολόκληρης της Ευρώπης, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Βέβαια είναι μια...
0: Η εικόνα της ομάδας, θέλω να μου πεις, Δημήτρη, πώς ήταν στο γήπεδο, πώς την είδες εσύ, γιατί την έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και με τα προβλήματα των τελευταίων ετών.
2: Εντάξει, ας αφήσουμε τον Όφη των προηγούμενων χρόνων, γιατί πια μιλάμε για έναν Όφη Σταυρούλα, για να είμαστε και εξηγημένοι με τον κόσμο, προ-κόντι και μετά-κόντι, έτσι. Έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα. Πέρυσι τέτοιο καιρό το συζητούσαμε και με πολλούς συναδέλφους που βρεθήκαμε στο γήπεδο, και παλιότερους και νεότερους, χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό η ομάδα έκανε το σταυρό της να δει τι θα κάνει ακριβώς πέρυσι τέτοιο εποχή, έτσι, για να μην πέσει κατηγορία. Ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ο τότε προπονητής έδειχνε να ήταν εκτός τόπου και χρόνου, και η ομάδα ήταν βέβαιο με μαθηματικό τρόπο ότι αν συνέχιζε έτσι, πολύ δύσκολα θα έμενε στην κατηγορία στο τέλος της χρονιάς. Και το τέλος της χρονιάς τη βρήκε, έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, αφού ήρθε βεβαίως τον Οκτώβριο ο Χρήστος Κόντης. Και πραγματικά είναι οι ιστορικές στιγμές, γιατί θυμίζουμε πέρυσι τέτοια εποχή, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, προετοίμαζε και την εκδήλωση τη μεγάλη που έκανε το Δεκέμβριο για τα 100 χρόνια της ομάδας. Και λέγαμε όλοι τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι η γιορτή θα είναι μνημόσυνο για τον Όφη. Πέρυσι η γιορτή, όταν η ομάδα μπουλοπλέει, τώρα και εσύ ετοιμάζεσαι να κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε, για τα 100 χρόνια της ομάδας, και όμως η εκδήλωση έγινε, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και ήταν και τελικά ο προάγγελος αυτής της ονειρεμένης χρονιάς. Μιας χρονιάς η οποία βεβαίως δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Όφη, θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί λέμε, ας πούμε, ότι οι χρονιές του Γκέραλτ, δεν ήταν μία, ήταν πολλές. Πετυχημένες, έτσι, και με ευρωπαϊκές πορείες και με ιστορικές νίκες, ίσως και θα πει κάποιος μεγαλύτερης αξίας, ας πούμε, νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης ως όνομα εκείνη την εποχή, ίσως ήταν μεγαλύτερη από την χθεσινή νίκη επί της Χόφενχάιμ, της πέμπτης του γερμανικού πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί,
0: έτσι, οι εποχές αλλάζουν,
2: αλλάξει δηλαδή ταχύτητες, και οι ομάδες σαν τον Όφη εκείνης της περίοδου που μπορούσαν να κάνουν και τις εκπλήξεις, τώρα δεν είναι εύκολο να γίνουν. Γι' αυτό ίσως έχει και μεγάλη σημασία, διπλή και τριπλή σημασία, αυτή η νίκη που πέτυχε χθες ο Όφη και που συζητιέται βεβαίως όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί θυμίζω ότι υπήρχαν και άλλες ομάδες του γκρουπ της Europa League που έκαναν τον τεμπούτο τους. Τον τεμπούτο τους και γνώρισαν βαριές ήττες.
0: Σωστό.
2: Να μην θυμίσουμε τώρα, αλλά Όφη όχι μόνο έκανε τον τεμπούτο του, όχι μόνο δεν έχασε, κέρδισε και καθαρά με 2-0 μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι από άλλο level για τον Όφη. Τι να πούμε λοιπόν για αυτή την ομάδα, τι να ξεχωρίσουμε. Είναι μια ομάδα πραγματικά που διαφημίζει πια αυτό το μοντέλο Κόντι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το θαύμαζε μέχρι τώρα η Ελλάδα, ποδοσφαιρική Ελλάδα, αποτελούσε ένα πρότυπο και...
0: Μα το είπε και ο Κόντις, έτσι, ότι πάμε με σπασμένα φρένα, δεν είπε. Αυτό είπε.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, και λες, όταν έχει σπασμένα φρένα και όταν υπάρχει αυτή η άβρα, γιατί βγάζει μια απίστευτη άβρα, θυμίζει λίγο, παρότι είναι η Ρωσιλία, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Θυμίζει, ας πούμε, την άβρα που έβγαζε η Ελλάδα το 2004 με τον Όντορ Χάγκελ. Και λες, ναι, θα τα κάνει τα πάντα. Είναι ικανή να πάρει και το κύπελλο η Ελλάδα, έτσι, όχι ο Όφη.
0: Ναι.
2: Και τελικά το πήρε, γιατί είναι αυτή η χημεία. Εδώ δεν μιλάμε βέβαια για ένα τουρνουά 2 εβδομάδων, όπως ήταν το Euro του 2004, εδώ μιλάμε για μια πορεία η οποία ξεκίνησε μεν τώρα, έχει ένα μαραθώνιο, μίνι μαραθώνιο μπροστά του,
0: όχι
2: με τα 8 παιχνίδια, αλλά 7 παιχνίδια. Αλλά πρόσεξε τώρα κάτι, όταν έχει κάνει 3 βαθμούς, έχει πάρει 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα που θυμίζουμε, σταυρώζει στους μη ποδοσφαιρόφιλους ότι η αντίστοιχη γερμανική ομάδα, η περσινή, έφτασε στον τελικό, η Φράιμπουργκ δηλαδή, που ήταν αυτής της κατηγορίας με την φετινή Χόφενχάιμ, έφτασε στον τελικό του Europa League.
0: Έτσι, για να καταλαβαίνουμε. Να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
2: Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα είναι ικανή να φτάσει παντού. Δεν έχουμε χρόνο άλλο.
0: Όχι, δεν έχουμε, το καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Πρέπει να με κλείσω.
0: Πρέπει.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Θες μια ώρα εκπομπή εσύ τώρα για να τα πεις όλα. Λοιπόν.
2: Ναι, δεν λέγω.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Να κλείσουμε κάτι, Σταυρούλα, να κλείσουμε κάτι, αν μπορούμε. Ο κόσμος πρέπει να κάνει όμως το κάτι παραπάνω. Δεν ήταν το γήπεδο γεμάτο όπως το θέλουμε. Πρέπει να κάνει μια προσπάθεια.
0: Είναι μεγάλο και το γήπεδο.
2: Έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Πολύ μεγαλύτερο της Χόφενχάιμ στις 24 Οκτώβρη. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Εκεί δεν πρέπει να πέφτει καρφί.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι τα ακούει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Και
2: φιλιά μου. Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

Βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με σύγχρονα.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Επιτέλους, 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Είναι η εκπομπή Ριτζιανή, ο Περικλής Κουκλάκης είμαι και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα με τα νεότερα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων και Μαρία Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στα Ανατολικά, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, Παράσος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης εναλλάσσονται στους ήχους και βέβαια Γιώργος Βλαχάκης σε συντονισμό των υπολείπων. Την καλημέρα μας απανταχού, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, εμείς εδώ κάνουμε το καθήκον μας και κάνουμε και την παρέα αυτή την πρωινή, η οποία έχει απ' όλα και βέβαια ήταν και μια εβδομάδα που είχε λίγο πολύ απ' όλα, κυρίως στα καιρικά αναφέρομαι. Ξεκίνησε με νεφώσεις, εξελίχθηκε με έντονες κατά τόπους νεροποντές και βροχοπτώσεις και κάποιες μικρές καταιγίδες στα Πέριξ και ολοκληρώνεται, κλείνει με μια ηλιοφάνεια που μάλλον φαίνεται πως θα κρατήσει και για το επόμενο διήμερο, μέχρι την Δευτέρα δηλαδή, που θα οδηγηθούμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

18 έχει ο Σεπτέμβρη σήμερα και σήμερα έχει την τιμητική τους, την τιμητική τους έχουν η Αριάδνη και η Αριάννα, ο Ευμένιος, ο Κάστορ, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια πολλά σε όσους γενεθλιάζετε σήμερα, γιορτάζετε επετείους, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να χαίρεστε. Και για όλους μας να είναι μια καλή Παρασκευή, μια Παρασκευή ελπιδοφόρα που μπορεί να μην μας αφήνουν πολύ τα τεκτενόμενα, κυρίως στα δισογραφικά, αλλά τουλάχιστον βρίσκουμε στιγμές ανάπαυλα, στιγμές που μπορούμε να απολαμβάνουμε, να χαιρόμαστε, γιατί όπως λένε και τα γνωστά ρητά, η ζωή είναι μικρή και είναι και λίγη και λίγη το ρήμα. Παγκόσμια ημέρα σήμερα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Και σημασία έχει αυτή η ημερομηνία, διότι καλό θα είναι, εννοείται, να φροντίζουμε τις ακτές και τις παραλίες μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και δει την κρίσιμη σεζόν, την τουριστική, την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως, επειδή πολύ συχνά μένουμε στο να προετοιμάζουμε τις παραλίες μας για να υποδεχθούν τους λουόμενους για την καλοκαιρινή σεζόν, πριν την καλοκαιρινή δηλαδή, συνήθως καμιά φορά την επιβάρυνση την ξεχνάμε όταν τελειώνει το καλοκαίρι, και καλό θα είναι και αυτή η ημερομηνία η σημερινή του εθελοντικού καθαρισμού των ακτών να σημάνει κάτι για όλους και να μας γίνει και τρόπο ζωής. Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, προφανώς το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό, υπάρχουν και άλλοι έμβοι οργανισμοί, οπότε πρέπει να φροντίζουμε το περιβάλλον μας, τη γειτονιά μας, για να μπορούμε να έχουμε, να απολαμβάνουμε.

Τα θερμόμετρα σήμερα αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές του νησιού της Κρήτης. Από ό,τι βλέπω εδώ, κυρίως στα νότια προορίζεται για κάτι τέτοιο. Στα δυτικά μας έχουμε κάποιες νεφώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι πυκνές όσο περνάει η μέρα. Ωστόσο όμως, από αύριο αρχίζει σταδιακά σιγά σιγά και βελτιώνεται το καιρικό, ως προς την ηλιοφάνεια δηλαδή, κυρίως ως προς τα σύννεφα που κατακλείζουν τον ουρανό το τελευταίο τριήμερο. Κάπως τρώνει, κάποια διαστήματα θα έχουμε νεφώσεων, αραιών κυρίως. Ωστόσο η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και ευνοεί και για εκδρομές και για βουτιές και για ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και η ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει με φόρα και με άνοδο στα θερμόμετρα, μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται να φτάσει ο Ιδράργυρος, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα μας αφήσει διαφορετικά από ό,τι μας έδειξε μέχρι τώρα. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε καλοκαιρία, παρατεταμένο καλοκαίρι στις αρχές του φθινοπόρου. Για τους καλοκαιράκηδες, χαρά σε Ευαγγέλια και έτσι πολύ χαρά στην παραδεταμένη, στην παράταση ακόμα λίγο του καλοκαιριού, λίγο ακόμα, μια βουτιά, μια βόλτα στους χειμωνάκηδες τώρα. Κουράγιο κάποια στιγμή, κάπως, με κάποιο τρόπο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα έρθει και η πολυπόθητη για σας περίοδος. Σας μας πάει, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό.

Λοιπόν, και πολλά και διάφορα θα της επικαιρότητας, ειδικά της τοπικής έχουμε να λέμε και να σχολιάζουμε αρκετά. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση αφοσιοδοξίας ως προς τα καύσιμα, βέβαια αυτό είναι το κρίσιμο και το κύριο. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, πέρασε πάνω η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης από αυτήν της αμόλυβης. Γύρω στο 2.30 αναμένεται να φτάσει το επόμενο διάστημα, είναι οι απεσιόδοξες προβλέψεις για την τιμή των καυσίμων, για το ράλι αυτό. Είναι δύσκολη η τριπλέτα που σχηματίζεται, ρεύμα, βενζίνη και καύσιμο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια. Θα πρέπει να ενδούν ακριβώς το πώς οι ηθήνοντες θα συγκρατήσουν αυτή την τρομακτική άνοδο στην τιμή, διότι το 2 ευρώ το λίτρο στα καύσιμα κίνησης ειδικά εδώ και πολύ καιρό δεν είναι βίος. Και ναι, μεν δεν γίνεται πουθενά αναφορά, διότι κάπως κάτι κινείται, αλλά να φτάσουμε χειμώνα με τέτοια τρομακτική άνοδο στις τιμές που οι απεσιόδοξοι, ξαναλέω, προσεγγίζουν, αναφέρουν ότι ίσως προσεγγίσουν τα καύσιμα μέχρι και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Αναμένονται παρεμβάσεις. Αναμένονται παρεμβάσεις γιατί προφανώς δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτό. Θα συμπαρασύρει τα πάντα μια τέτοια άνοδο στα καύσιμα, διότι το ενεργειακό κόστος μετακυλείται στην τιμή σε όλα, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης βασικό. Οπότε όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το πώς συγκρατείται μια τέτοια άνοδος, άκρατη, οριζόντια αύξηση στις τιμές. Η Ευρώπη έχει άλλη αντιμετώπιση κατά τόπους, έτσι, ανάλογα τη χώρα. Συγκρατούνται και οι τιμές σαν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. Συγκρατούνται και τα φορολογικά όρια. Μεγάλο αστεράκι αυτό εδώ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε καταδεχθεί να το κάνουμε. Και είναι ζήτημα μεγάλο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα το πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά πραγματικά δραματικά μπορεί να γίνει αυτό και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν με ψημυρώ, δεν το λέω ούτε για να τρομοκρατήσω, αλλά είναι μια λογική αλληλουχία την οποία τη βλέπουμε να εφαρμόζεται ήδη και βλέπουμε ότι όσο δεν υπάρχει ταβάνι και έτσι ένα κράτημα, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ δραματικό βαθμό.

Και στα δικά μας νέα, στα των Χανίων, τα της Κρήτης, της τοπικής επικαιρότητας. Είναι τραγικό το περιστατικό το οποίο συντάραξε χθες η Θέμελα, το ρεπορτάζ της Άννας Παπακοσταντίνου, το αποκλειστικό από το zarpanews.gr, που έγινε απευθείας η διάδοσή του σε όλη την Ελλάδα, έγινε πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα, όταν εντοπίστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο ξεχασμένα για τουλάχιστον 4 ώρες, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 2 νήπια 4χρονα, τα οποία τα είχε παραλάβει το σχολικό λεωφορείο μαζί με τη συνοδό, τα είχε μεταφέρει από περιοχή ευρύτερη στο Δήμο Καντάνου Ελλήνου, στο σχολείο, συστεγάζονται νηπιαγωγείο, δημοτικό κλπ. Και εκεί για άγνωστες συνθήκες, οι οποίες προφανώς διερευνούνται αλλά γεννούν και απορία πραγματικά, τα 2 παιδάκια ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Το λεωφορείο βέβαια που ήταν ευθύνης με οδηγό του ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης και συνοδό που είχε προσλάβει η εταιρεία, το ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης, το επεραστικό. Και βέβαια ανακαλύφθηκαν τυχαία, σχεδόν τυχαία, όταν η μητέρα του ενός εκ των 2 παιδιών πήγε στο σχολείο, στο ολοήμερο, για να αφήσει φαγητό στο παιδί της περί τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Έρχοντας μπροστά στην... πραγματικά σε μια φράση που κανένας γονέας δεν θέλει να ακούσει αν δεν γνωρίζει κάτι αντίστοιχο, ότι «μα το παιδί σας δεν έχει έρθει στο σχολείο». Και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου που ευτυχώς βέβαια εντοπίστηκαν τα 2 παιδάκια μέσα στο κλειδωμένο λεωφορείο. Καλά στην υγεία τους, βέβαια σε τραγική κατάσταση, κλαίγοντας, και μετά από τόσες ώρες καταλαβαίνουμε όλοι ότι και υγειονομικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως ευτυχώς σώα και αυλαβή. Σαν από θαύμα, διότι όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζεται και από το ρεπορτάζ και σκεφτόμαστε και όλοι, αν ήταν μια μέρα σαν της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έβρεχε, δεν είχε λίγο παραπάνω ψύχρα, να έχει πέσει θερμοκρασία και είχε ήλιο και ζέστη σε ένα κλειστό λεωφορείο επί 4 ώρες, κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι μπορεί να είχε αντικρίσει αυτός που άνοιγε. Φυσικά έχει ξεσπάσει έτσι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και βέβαια διαδικασίες έχουν κινηθεί, διότι ναι μεν η καταγγελία δεν έγινε ενώπιον των αρχών αλλά μόνο στο γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛ, και από εκεί βέβαια έγινε και γνωστό αργότερα, φαντάζομαι κάποιος γονέας το είπε, το αποκάλυψε και στα δημοσιεύματα, που προφανώς δεν ξέρω ο καθένας τι θα έκανε στη θέση κάποιου, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, ομοίως, λόγω των δημοσιευμάτων και λόγω της καλής δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε αυτό το πεδίο, για να μην λέμε μόνο τα στραβά, διότι για να μπορούμε να συζητάμε κάποια πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας, για να μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε και να γίνονται και αποκαλύψεις και να λέγονται και τα στραβά και τα ίσκια και όλα, κάποιοι κακοί κατά τα άλλα δημοσιογράφοι και ό,τι άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να βάλει κάποιος, κάνουν καλά τη δουλειά τους για να μπορεί κάποιος να ξυπνάει το πρωί, να διαβάζει στο κινητό του ή στην εφημερίδα ή στην ξεροπού, στην τηλεόραση, και να μπορεί να ενημερώνεται και να έχει και άποψη μετά. Οπότε να λέμε και τα καλά μας για το συνάφι. Κινήθηκε λοιπόν λόγω των δημοσιευμάτων, μεγάλη παρένθεση έκανα, αλλά εν πάση περιπτώσει και η διαδικασία γι' αυτά υπάγγελτη από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να γίνει σύλληψη και του οδηγού και της συνοδού. Προφανώς δεν υπήρχε ζήτημα κράτησης περαιτέρω, διότι πλημέλημα, για πλημέλημα κατηγορούνται, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, βαρύτατη βέβαια κατηγορία και πολύ σοβαρή, ηθικά αν είχε εξελιχθεί σε κάτι άλλο, αλλά λόγω του ότι δεν είναι κάτι ποινικά έτσι αξιόπινο παραπάνω, αφέθηκαν ελεύθεροι, θα γίνει δικάσιμος κανονικά. Ωστόσο, έχει σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και γίνεται και έρευνα περαιτέρω για τις συνθήκες κατά τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Η συνοδός χθες ενημερωθήκαμε ότι είχε ήδη απολυθεί από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, δηλαδή το απόγευμα της Τρίτης, που είχε κάπως καταλαγιάσει όλο το πράγμα με το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ενώ θα απολυθεί, όπως μαθαίνουμε, και ο οδηγός. Αυτό τουλάχιστον κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του, με γνωστοποίησή του, το ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης. Θα υπάρξει πιθανότατα και άλλη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση που βγήκε χθες επιβεβαιώνει πλήρως το συμβάν, αναφέρει την διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά, και βέβαια η εταιρεία εξέφρασε τη λύπη για το απαράδεκτο, όπως λέει και η ανακοίνωση, περιστατικό, και βέβαια την ειλικρινή συγγνώμη διαβεβαίωσε στις οικογένειες των 2 παιδιών. Τι να λέμε τώρα, ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα πραγματικά, από τη μία. Απ' την άλλη,
κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς, λάθη κάνουμε όλοι, ανθρώπινο είναι, αλλά όταν έχεις επιφορτισμένο τέτοιο καθήκον στις πλάτες σου, δεν γίνεται να μην κάνεις έναν απλό τυπικό έλεγχο. Στον μπες βγες στο λεωφορείο, εδώ πέρα μιλούσα χθες με εκπαιδευτικούς και μου έλεγαν ότι εμείς που πάμε σαν εκπαιδευτικοί, που δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε εισαγωγικά εντός του λεωφορείου, πάντα ένας από όλους μας μένει πίσω ή και ακόμα και ένας να είναι ανά τμήμα. Βγαίνουν όλα τα παιδιά από το λεωφορείο που κάνουν τις εκδρομές και μπαίνουν μέσα οι εκπαιδευτικοί και σαρώνουν για να μην έχει ξεχαστεί καμιά τσάντα, κάποιο φαγόσιμο, ακόμα και παγούρι, ακόμα και καπέλο, κάποιο ρούχο των παιδιών. Οπότε γεννά πολλές απορίες. Προφανώς η κοπέλα, η γυναίκα δεν το έκανε αυτό, γιατί αλλιώς θα είχε δει τα δύο παιδιά που κατά πάσα πιθανότητα είχαν αποκοιμηθεί και γι' αυτό δεν τα είδε με έναν γρήγορο έλεγχο οποιοδήποτε από τις μπροστινές θέσεις. Είχαν κοιμηθεί στην πίσω μεριά του λεωφορείου του σχολικού και βέβαια είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Θα πρέπει να θεσπιστούν μάλλον πιο αυστηρά μέτρα. Ίσως θα πρέπει να αξιολογήσει και η εταιρεία του ΚΤΕΛ το να βάζει δύο άτομα παραπάνω. Δεν ξέρω. Σκέψεις κάνουμε όλοι. Να υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος, να υπάρξουν κάποια θέσπιση έτσι, πρωτοκόλων για την μεταφορά μικρών κιόλας παιδιών. Ούτε καν να πεις γυμνασιόπαιδων ή λυκείοπαιδων.

Και εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλας σε μια ιδιωτική εταιρεία, διότι αυτή την δουλειά έχει αναλάβει, την πληρώνει το κράτος μέσω της περιφέρειας, των δήμων ή του ίδιου του Υπουργείου, αναλόγως την περίσταση, για όλες τις δουλειές αντίστοιχες. Μάλλον όμως θα πρέπει νομοθετικά και το Υπουργείο και οι κατατόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης να θεσπίσουν πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Να υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Ακόμα και ας προσλαμβάνονται οι συνοδοί που να έχουν επιφορτισμένο την αίσθηση του λειτουργού και όχι απλά του οδηγού, έτσι, γιατί άλλο οδηγός, άλλο συνοδός παιδιών. Να είναι εκπαιδευτικοί, να μην επαφιέται στο ότι έβαλε έναν σχολικό.

Λοιπόν, και χθες είχαμε το απόγευμα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Καλά ακούσατε, πυρκαγιάς στον Κίγκυλο. Είναι το όρος στα Λευκά Όρη, μεταξύ των Λευκών Ωρίων, μία από τις κορυφές, μία περιοχή ολόκληρη, εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα εκδηλώθηκε η φωτιά μετά από κεραυνό. Δεν υπάρχει άλλη αιτιολογία, και με τις συνθήκες που επικρατούσαν βέβαια στην περιοχή. Είναι κοντά στα Σφακιά ο Κίγκυλος, και βέβαια

Βέβαια, είχε σημάνει χθες ο συναγερμός στην πυροσβεστική και για καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ευτυχώς όμως από χθες είχαν με 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στο σημείο. Το ένα μπορούσε να κάνει ρήψεις νερού λόγω του δύσβατου της περιοχής. Και βέβαια έχουμε και κίνηση πεζοπόρων τμήματων από τα Χανιά, από την ΕΜΟΔΕ και από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης, καθώς ζητήθηκε σήμερα και συνδρομή από επιπλέον από ελικόπτερο για να προσεγγίσει και να σβήσει τις όποιες μικροαιστείες έχουν παραμείνει. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, ναι μεν φθινοποράκι, ναι μεν βροχοπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι καλό παράδειγμα αυτό για όσα γίνονται.

Και βέβαια είχαμε χθες την ολοκλήρωση του δικαστικού μέρους από αυτή την επίσης δύσκολη υπόθεση, τραγική θα έλεγα, με τις συνθήκες κατά τις οποίες εξελίχθηκε, με την 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, η οποία από ό,τι φαίνεται και όπως παραδέχτηκε ξυλοκόπησε το μόλις 16 ημερών την Κυριακή την περασμένη βρέφος της και το μετέφερε μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Από εκεί το βρέφος έχει διακομιστεί στο Βενιζέλιο, στο Ηράκλειο, στη μονάδα δυτικής νοσηλείας νεογνών, καθώς είναι σοβαρή, κρίσιμη, ωστόσο σταθερή ακόμα παραμένει η κατάστασή του μετά από τα τραύματα που προέκυψαν στην κρανιοκεφαλική χώρα από τα χτυπήματα της ίδιας της μητέρας. Η ίδια, μετά την απολογία, η οποία ξεπέρασε τις 3 ώρες ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα, είχαμε την απελευθέρωσή της, αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη των δύο αρχών. Ωστόσο, απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας στην ίδια να ξαναδεί το βρέφος της οποιαδήποτε στιγμή. Της αφαιρείται με αυτόν τον τρόπο και η δαιμονία, αν και δεν είναι η στιγμή ακόμα να γίνει αυτό, δηλαδή θα ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία για να φτάσουμε σε αυτό. Πάντως της απαγορεύτηκε να το ξαναδεί. Της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασης στο αστυνομικό τμήμα μηνιαίως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ υποχρεώθηκε επίσης να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η 18χρονη στην απολογία της και προανακριτικά αλλά και ενώπιον της ανάκρισης υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση. Παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει το μωρό της, ωστόσο επικαλέστηκε η εσωτερική αστάθεια. Βέβαια, στη στάση της ενισχυτικά έδρασε και η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού την περασμένη Τρίτη, η οποία ανέφερε ότι η ίδια, σαν παιδί, από την ηλικία των 4 ετών, ήταν θύμα κακοποίησης και βίας. Και βέβαια, όλο αυτό, όλη αυτή η τραγικότητα σε όλες τις πτυχές της ιστορίας εστιάζεται στο κατά πόσο το παιδί θα καταφέρει να ξεπεράσει την πολύ μεγάλη αυτή δοκιμασία για την υγεία του, για τη ζωή του. Είναι σοβαρά τα τραύματα, είναι ακόμα κρίσιμα, ωστόσο όσο ελέγχεται από τους γιατρούς υπάρχει ελπίδα για να ξεπεραστεί όλο αυτό και μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι, μακάρι να το καταφέρει. Και βέβαια μετανάστες συνεχόμενοι, αλλεπάλληλες, οι διασώσεις, οι εντοπισμοί. Μέσα σε πολύ λίγες ώρες είχαμε 2 περιστατικά χθες με 59 και 80 μετανάστες να εντοπίζονται σε Λέμβους, ανοιχτά της Γάβδου, στα νότια της Γάβδου και βέβαια τη γνωστή διαδρομή. Από εκεί, από το Εμπλό, είτε με λιμενικό είτε με Frontex, είτε συνδυασμό των ίδιων διών, διότι είναι υπό την ενιαία σκέπη η όλη διαχείριση των περιστατικών, μεταφέρθηκαν σε λιμάνι στα νότια του νομού, στην Παλαιόχωρα και βέβαια στην Αγιά. Στην Αγιά όπου ξεπερνούν τους 210 οι μετανάστες που φιλοξενούνται. Γίνεται καλύτερη αποσυμφόρηση σε σχέση με παλαιότερα, αλλά και πάλι υπάρχει μια αυξημένη τάση, η οποία θορυβεί και ανησυχεί τόσο τους τοπικούς φορείς όσο βέβαια και τα στελέχη του λιμενικού κυρίως που κάνουν τη βαριά δουλειά.

Λοιπόν, και λέγαμε για τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου τριημέρου και τώρα βλέπω τα στοιχεία από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, από τους 65 μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν υπό την υποπτία του στο νησί, και είχαμε αρκετό νεράκι τελικά σε πολλές περιοχές, κυρίως στην ενδοχώρα του νομού Χανίων και κάποιες στο Λασίθι κυρίως, εκεί εστιάζονται. Όχι ότι δεν έπεσε αρκετό νερό και στο υπόλοιπο νησί, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ας πούμε, το συνολικό ύψος βροχής του τριημέρου, δηλαδή από Τρίτη πρωί μέχρι και την Πέμπτη χθες το βράδυ, είχαμε 80 χιλιοστά, 82 για την ακρίβεια, να πέφτουν στο Κολυμπάρι Χανίων. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Ακολουθεί το Τζερμιάδο στο Λασίθι με 69 χιλιοστά. 59 κατέγραψαν οι σταθμοί στις Βουκολιές και 56 στον Αλικιανό στα Χανιά. Και στην Αργυρούπολη είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό νερού, ποσό που έπεσε. 53 χιλιοστά στο Ρέθινο, στον Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Στον Κακόπετρο 50 χιλιοστά, όπως και στους ποταμούς Λασιθίου. Και στην Κίσαμο 46 χιλιοστά. Αρκετά καλά για πρωτοβρόχια, αρκετά καλή ποσότητα βέβαια και στην ενδοχώρα που είναι οι περισσότερες καλλιέργειες σε όλη την σε όλο το νησί, στην ενδοχώρα των νομών, πιο καλλιεργητικά κομμάτια εκεί, άρα καλώς πέφτει το νεράκι εκεί, να έχουμε νερό στις καλλιέργειές μας, να έχουμε στις ελιές, πολύ βασικό για να μπορούμε να έχουμε και λάδι και να πάει καλά η φετινή χρονιά, και αυτό μεγάλα, από τα μεγάλα ζητήματα που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες κιόλας.

Και από χθες έχει ξεκινήσει στα Χανιά, στα ανοιχτά του κόλπου του Κολυμβαρίου, μια πολύ μεγάλη πολυεθνική άσκηση, η γνωστή καθιερωμένη πλέον Μέδουσα, έτσι ονομάζεται, πολυεθνική και πολυπαραγωγική, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες η άσκηση αυτή. Μέδουσα 15-2026 η ονομασία. Διακλαδική είναι και συμμετέχουν φέτος η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, συνδράμει η Γαλλία και η Ιταλία, σε μια άσκηση η οποία έχει σύνθετα ναυτικά, αεροπορικά, αποβατικά και ειδικά επιχειρησιακά σενάρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και εκ της διοργάνωσης, δίδεται για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση drones, ακόμα και των επιθέσεων σμήνους από drones, από μια επανδρομένα σκάφη. Και προφανώς αυτό γίνεται, διότι είδαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, το πώς έδρασαν σε άλλες στόχους τα μη επανδρομένα από πολύ μεγάλες αποστάσεις, με πολύ μεγάλο βεληνεκές, το πώς μπορεί να αποτελέσει έτσι αιχμή του δόρατος σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση. Οπότε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα και τα θέματα των αντιμετωπίσεων των drones. Για πρώτη φορά αξιοποιείται στα σενάρια το ελληνικό σύστημα Κένταυρος που αντιμετωπίζει τα μη επανδρομένα σκάφη, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων. Μεγάλη άσκηση και καθιερωμένη πλέον. Μη φοβηθείτε όσοι ακούτε, ειδικά προς τα δυτικά, τα αεροσκάφη και τα αεροπλάνα να πετούν. Εκεί πάνε. Από εκεί έρχονται, εκεί γυρνάνε. Είμαστε ασφαλείς.

Και κλείνοντας σιγά σιγά, να σας πω ότι βγάλαμε στην αρχή της εβδομάδας τον εκπαιδευτή οδήγησης, σύμβουλο δικής ασφάλειας, τον Γιώργο Γαϊτανόπουλο. Πλησίασε η ημερομηνία αύριο το πρωί, το μεσημέρι καλύτερα, 12 η ώρα, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Σενάλι, στο Παλιό Λιμάνι. Θα γίνει αυτή η μεγάλη ημερίδα, road show, δείξε μου τον δρόμο, με όλες αυτές τις μεγάλες αναγκαίες συμβουλές, τις διδαχές και βέβαια τα παθήματα που πρέπει να μας γίνουν μαθήματα ως προς την οδική ασφάλεια, ως προς το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εργαλεία που δίδονται και βέβαια το τι πρέπει να κάνουμε, είτε είμαστε οδηγοί οποιοδήποτε οχήματος, είτε πεζοί κινούμενοι σε δρόμους. Ένα πολύ μεγάλο project με πολύ σπουδαία και στοχευμένη κίνηση. Παρουσιάζει φυσικά το θεωρητικό κομμάτι, αλλά έχει και πρακτικό κομμάτι, διαδραστικές εμπειρίες για όλους, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και μέσα από προσομοιωτές, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με VR, διαδραστικούς σταθμούς εκπαίδευσης, την εμπειρία όλη αυτή που πρέπει να αποκτά κάποιος και την γνώση για το τι μπορεί να σημάνει ένα ατύχημα, μια διαταραχή στην οδήγηση, τι σημαίνει η μέθη, όταν οδηγάς δηλαδή υπό την επίρρεια μέθης κάποιο όχημα και όλα αυτά τα οποία σίγουρα θα πρέπει να γίνουν τρόπο ζωής σε όλους μας, στο πώς να τα αποφεύγουμε, στο πώς να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης είναι από τις 12 μέχρι τις 3 στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, και μετά 3 με 6 στην πλατεία Κατεχάκη, κάτω ακριβώς από το κέντρο, θα είναι όλο αυτό το βιωματικό πρόγραμμα ανοιχτό στο κοινό με όλες αυτές τις πολλές και πολύπλοκες εφαρμογές που μπαίνουν για να θορυβήσουν, για να ευαισθητοποιήσουν, να μας ξεξυπνήσουν και λίγο να μας προβληματίσουν για το αύριο και το πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς παντού.

Έτσι θα κλείσουμε σιγά σιγά και σήμερα. Τα ρολόγια γράφουν ήδη 6 λεπτά πριν από τις 11. Θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος ο Μανώλης Παπαδάκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων να πάμε μουσικά μέχρι και τις 11. Θα πάμε πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio για το Δελτίο Ειδήσεων και βέβαια όλη η υπόλοιπη συνέχεια στο τοπικό μας πρόγραμμα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε, η Αιτζιανή κοντά σας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Γεια σας!

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν, είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλη της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρ ασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Καλημέρα σας κοπέλια και κοπελιές. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Από το Καστέλι Κισάμου μέχρι τη Σιτία και από τα Νόγια μέχρι την Ιεράπετρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, και αν χθες το βράδυ ακούσατε σεισμό στο Ηράκλειο, μην ανησυχείτε. Ήταν το Παγκρέτιο Στάδιο που σηκώθηκε στο πόδι στο 30 λεπτό όταν ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μπάουμαν και γκρεμίστηκε στο 84 τον ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά οβίδα, έγραψε το τελικό 2-0 όφι Χόφενχάιμ. Η Χόφενχάιμ που ήρθε με εκατομμύρια μπάτζετ αλλά έφυγε ζαλισμένη από τους κριτικούς ρυθμούς και τον κριτικό Μπεντοζάλι και τις μπαλωτιές. Η Ευρώπη σήμερα υποκλίνεται στην Κρήτη και στον Όφι. Τα γερμανικά ΜΜΕ όπως μεταδίδουν μιλάνε για καταστροφή στην Κρήτη και για μια Χόφενχάιμ που βούλιαξε στο νησί. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και αν με ρωτάτε πως ξυπνήσαμε, δεν ξυπνήσαμε γιατί απλά δεν κοιμηθήκαμε ποτέ.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Και άλλωστε ποιος να κοιμηθεί μετά από αυτό που ζήσαμε χθες βράδυ. Ακόμα τρίζει το Παγκρέτιο Στάδιο από τους 17.000 πιστούς φίλους του Όφη που έκαναν τη νύχτα μέρα. Ένας μαγικός, ένας ανεπανάληπτος Όφη του Χρήστου Κόντι έβαλε τα γερμανικά υπερόπλα της Μπουντεσλίκα στο αεροπλάνο της επιστροφής με 2 γκολ στις αποσκευές τους. Όπως καταλάβατε ήδη φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανιών και στο Λασίδι μεταδίδεται στους 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο για σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη ο Γιώργος Βλαχάκης. Τρομερή βραδιά φίλες και φίλοι, τρομερό Σόφι απέναντι στην Χόφενχάιμ, την οποία υπέταξε με 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84 λεπτό, 40 χρόνια μετά την σπουδαία επιτυχία του Όφη στις 17 Σεπτέμβρη του 1986, τότε που η κριτική ομάδα του Ευγένιου Γκέραντ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας τη μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του τότε αρχηγού της ομάδας του Γιώργου Βλαστού. Χρειάστηκαν να περάσουν άλλα 40 χρόνια για να κάνει Όφη την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στην link phase του Europa League. Μπροστά σε 17.000 κόσμος, Όφη ήταν συγκλονιστικός απέναντι στην Χόφενχάιμ, μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ, φτάνοντας δίκαια στην τελική επικράτηση, διότι ο ίδιος πραγματικά, φίλες και φίλοι, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Χόφενχάιμ, που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, ήταν φλίαρη όμως επιθετικά. Αν εξαιρέσουμε 2-3 ευκαιρίες που δεν θα τις λέγαμε και καθαρές ευκαιρίες, Όφη πέρα από τα γκολ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία του Φούντα στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι η κριτική ομάδα έφτασε δίκαια στην νίκη, μια νίκη που έκανε υπερήφανους τους φίλους της, αλλά και πραγματικά έκανε θόρυβο, όπως έλεγε παραμονές του αγώνα, όπως ήθελε παραμονές του αγώνα να κάνει η ομάδα του ο Χρήστος Κόντης. Πάμε όμως εμείς φίλες και φίλοι να θυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης.
2: Και να δούμε τώρα κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 0-1, 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάστα του Κόντρο. Ήταν η φάση που σας λέγαμε που έψαχνε Όφη στο παιχνίδι, η ξαφνική αντεπίδεση. Ο Κόντρο από τα δεξιά έβγαλε μια πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ, ο τελευταίος την έστειλε στα δίχτυα στο 30 λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και το Παγκρίτιο Στάδιο φλέγεται φίλες και φίλοι από πάθος και ενθουσιασμό από τους οπαδούς της κριτικής ομάδος με το τρομερό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει το 1-0 Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στο 30 λεπτό. Η πάσα πάρε βάλε του Κενάν Κόντρο στον Αϊτόρ. Ο τελευταίος με δυνατό αριστερό σουτ. Η μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και γίνεται το 1-0. Νέο κόρνερ τώρα για τον Όφι, 83ο λεπτό. Ξανά Μπόρχα Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα. 83ο λεπτό, με τον κόσμο του Όφι να παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές, να τους δίνει ψυχολογία για την συνέχεια του παιχνιδιού. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλες. Γκολ! 2-0! Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 2-0, 83ο λεπτό. Όφι Χόφενχάιμ, 2-0. Αποστημένη μπάλα από κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. Ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Οι στιγμές του παιχνιδιού για τον Όφι. Αυτό που λέμε, 2-0 με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Όφι βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη του νίκη στη Link Face του Europa League.
0: Για να σας δώσουμε, φίλες και φίλοι, να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η νίκη του Όφι επί της Χόφενχάιμ, να σας πούμε ότι η χρηματιστηριακή αξία της Χόφενχάιμ είναι 15πλάσια από αυτή του Όφι. Βάσει του Transfermarkt, η χρηματιστηριακή αξία του Όφι αυτή τη στιγμή είναι 18 εκατομμύρια ευρώ, της Χόφενχάιμ είναι 280 εκατομμύρια ευρώ, και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δύο παίκτες, ένας παίκτης της Χόφενχάιμ, ο Ασλάνι, ο Φίσνικ Ασλάνι, που μπήκε αλλαγή, έχει δύο φορές την χρηματιστηριακή αξία του Όφι, αξίζει 35 εκατομμύρια, ενώ ένας άλλος ποδοσφαιριστής της Χόφενχάιμ, ο Αμπντουλαχού, έχει 25 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Αυτό και μόνο καταδεικνύει το πόσο σημαντική, το πόσο τεράστια, το πόσο πελώρια ήταν η χθεσινή νίκη του Όφι επί της Χόφενχάιμ, που όπως καταλάβετε, φίλες και φίλοι, αυτό το μάτς και το τρίτο ημίχρονο θα μονοπολίσει, όπως είναι φυσιολογικό, και την σημερινή μας εκπομπή. Πάμε όμως στον 25χρονο μέσο του Όφι, τον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ήρθε πέρυσι το Δεκέμβρη στην ομάδα του Όφι και με την φανέλα της κριτικής ομάδος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Όφι, ένα γκολ ιστορικό και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του Όφι, που πέτυχε την παρθενική της εμφάνιση, παρθενική της νίκη στην πρεμιέρα του Europa League. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Κανελόπουλος.
3: Γιώργο, δεν συμμετείχε στο πάρι που στήθηκε στα αποδυτήρια, αλλά έβαλε στο κερασάκι στην τούρτα στη γιορτή εντός αγωνιστικού χώρου.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το πάρτι μέσα ήμουνα στην αρχή, νομίζω θα συνεχιστεί πολύ, οπότε μπορούν να διασκεδάσουν τα παιδιά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
5: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
5: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος ο Πόντης αλλαγή, είχες στο μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
3: Πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Όφι?
4: Δεν το ξέρω. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε το πλάνο μας. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος και είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
0: Αυτά από τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφι, τον Γιώργο Κανελόπουλο. Πάμε όμως και στον αρχιτέκτονα της χθεσινής επιτυχίας του Όφι, ο οποίος κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, εντυπωσιακό, εντυπωσιακότερο. Θα λέγαμε ότι τέτοιο ξεκίνημα έχουμε να δούμε για τον Όφι από την πάλε ποτέ χρυσή εποχή του αείμνης του Ευγέλιου Γκέραντ, ειδικά την πενταετία από το 1985 στο 1990, που κατά την προσωπική μας άποψη τότε υπήρξε και η καλύτερη ομάδα του Όφη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, που την παραμονή του αγώνα μας έλεγε ότι ήθελε να κάνει θόρυβο Όφη στην Ευρώπη. Δεν έκανε μόνο θόρυβο, αλλά σεισμό, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Για να τον ακούσουμε.
6: Βασικά, αυτό που έχω στα λόγια μου τώρα. Όχι, ναι, μου άρεσε το σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν θέλεις να δείξεις ποιος είσαι, τι κάνεις, μια ομάδα σαν τον Όφη, να δείξει στην Ευρώπη, σε αυτή τη διοργάνωση, ότι θέλει όχι μόνο να παίξει, να το απολαύσει, αλλά να κάνει και κάτι παραπάνω. Όπως είπα και χθες, να κοιτάμε πάντα ψηλά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ, γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό μας, την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόντουσαν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε. Είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίζει το μάτι τους, να θέλουν να προδεύσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Χρήστο Κόντι. Αϊτόρ Καταλαπιέδρα ήρθε από τις τελευταίες μεταγραφές στον Όφη, αλλά μπήκε κατευθείαν στο πετσί της κριτικής ομάδας, και γκολ και ασίστ όλες τις διοργανώσεις. Τρομερή συνεισφορά από τον 30χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό του Όφη, και χθες έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ από την πάσα του Κενάν Κόντρο, ο οποίος και αυτός είχε το δικό του μερίδιο στη χθεσινή εμφάνιση του Όφη. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα από αυτή την μεγάλη επιτυχία του Όφη.
7: I'm very happy, no? It's a great night, historical night for the club.
8: Ναι, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ ιστορική βραδιά για την ομάδα.
7: And I'm so proud of the team, of the fans, because, as I said, it's one of the best nights for the club, no? And I'm happy to be here and to contribute of this day.
8: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθει πολύ περήφανος και για την ομάδα και για τον κόσμο που ήταν εδώ σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά και είναι πολύ χαρούμενος που έχει συμβάλει και αυτός σε όλο αυτό που συμβαίνει.
7: You know, we will go game by game. We will fight for all the games, but we will suffer, no? Because it's a very difficult competition. We play against very good teams in Europe and it will be hard, but we will give everything as today.
8: Πάντα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθούμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση. Παίζουμε με πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης. Όμως πάντα θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό σε όλα τα παιχνίδια.
7: Nothing, I was when the ball arrived, I thought the ball don't have to jump because the pitch wasn't really in good conditions as always have, but I wanted to change the side because the keeper was coming for the left side of me and it did well, no? So I'm very happy.
8: Όταν είδε την μπάλα να έρχεται σε αυτόν, περίμενε την αναπήδηση λόγω του αγωνιστικού χώρου. And then what you said about the sides?
7: To change the side of the ball because the goalkeeper was moving. So I wanted to change and I did, I think, really well.
8: Άλλαξε την κατεύθυνση της μπάλας, είδε την κίνηση του τερματοφύλακα και όλα πήγαν πολύ καλά.
0: Αυτά και από τον Αϊτόρ, φίλες και φίλοι, το σκόρερ του πρώτου τέρματος του Όφη. Όφη, ο οποίος πέτυχε χθες την 12η νίκη στην ιστορία του στην Ευρώπη. Είχε κερδίσει τη Χάιντους Σπλίτ με 1-0, τη Βίτωσα Σόφιας με 3-1, την Αταλάντα με 1-0, τη Σλάβια Πράγας με 1-0, την Ατλέτικο Μαγκρίτης με 2-0, τη Ρέικιαβικ με 3-1, την Φερεντσβάρος με 3-0, την Οσέρ με 3-2, την Άμπρενταγκ με 6-0, την Τζέσκα Σόφια με 3-0, την ίδια ομάδα με 2-0 στην Σόφια στην πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη και εχθές την Χόφενχάιμ με 2-0. Μάλιστα, φέτος τα τρία μάτς μετράει που έχει δώσει για την Ευρώπη, μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια λοιπόν και 7-0 τέρματα. Το 0 αυτό παθητικό στην άμυνα είναι το στοιχείο που μέχρι στιγμής οδηγεί τον Όφη σε πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη και είναι αυτό το οποίο πραγματικά τον οδηγεί στις επιτυχίες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα Όφη μετράει μόλις μία ήττα από τον Άρη στα 10 μάτς εκτός έδρας με 2-1, μία ισοπαλία με την Άκη στο Super Cup 2-2, την οποία κέρδισε βεβαίως στα πέναλτι και πήρε το Super Cup, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει 8 νίκες και τα τέρματα είναι 18-4 και μάλιστα σε αυτά τα 10 παιχνίδια στα 8 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μια ομάδα να ξεκινάει και να τοποθετείται στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας ότι πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ, όπως είναι εντυπωσιακό το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι αυτό η κριτική ομάδα φέτος το υπηρετεί και με συνέπεια και με διάρκεια, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ας ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για την μεγάλη συνέπεια που έχει στο αμυντικό του κομμάτι ο Όφη. Να ακούσουμε τι λέει ο Χρήστος Κόντης.
6: Αν θυμάστε καλά, το είπα και πέρσι αυτό. Πέρσι δεχτήκαμε πάρα πολλά γκολ σαν ομάδα, ναι, 50-55 νομίζω. Και αυτά που δεν δεχτήκαμε ήταν τότε ένα δίμηνο που κάναμε αυτή την πορεία και σκαρφαλώσαμε πάρα πολύ στη βαθμολογία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές επίσης ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τίτλους, δίνουν πρωταθλήματα, δίνουν κύπελα, δίνουν προκρίσεις. Και όταν μιλάω η άμυνα, εννοώ η αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Εμείς έχουμε καταφέρει φέτος να γίνουμε πιο σκληροί, να γίνουμε πιο δυσκολοκατάβλητοι, να γίνουμε μια ομάδα που δεν θα αφήνουμε τον αντίπαλο να δημιουργεί ευκαιρίες. Και δεν μιλάω για σήμερα, γιατί σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και είναι προφανές ότι η Χόφενχάιμ θα έβρισκε και αυτή τις ευκαιρίες, αλλά δεν δώσαμε πάλι και σήμερα καθαρές ευκαιρίες. Δώσαμε, μπορεί, αρκετές, αλλά όλες ήταν με δυσκολία, με ένα μπλοκ, με ένα... Δηλαδή, και σε αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο το πώς σκεφτόμαστε. Εγώ στην προετοιμασία, μετά το τελευταίο φιλικό που παίξαμε και χάσαμε 3-2 από τους Άραβες, μίλησα πάρα πολύ με σκληρά λόγια στους παίχτες μας και τους είπα ότι αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μια ομάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη και το πώς αμήνεται είναι κάτι που θα σου δώσει στο μέλλον βαθμούς, θα σου δώσει στο μέλλον πράγματα. Νομίζω ότι το βάλαν καλά στο μυαλό τους. Έχουμε ξεκινήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια να κρατήσουμε το 0. Συγχαρητήρια σε όλους, από τους επιθετικούς, τους μέσους, αμυντικούς, τον τερματοφύλακά μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας οδηγήσει. Έχουμε πάρα πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά, άρα γκολ θα βρίσκουμε. Είτε μέσα από σετ παιχνίδι, είτε μέσα από αντεπιθέσεις. Μπορούμε να παίξουμε όλους τους τύπους των παιχνιδιών. Έχουμε τους παίχτες να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα και νομίζω σήμερα που έπρεπε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μεσαίο-χαμηλό μπλοκ και να βγούμε σε αντεπιθέσεις, νομίζω ότι πάλι το κάναμε εξαιρετικά.
0: Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τι έχει πετύχει Όφη μέχρι στιγμής. Κέρδισε την ΑΕΚ στο Super Cup στα πέναλτι 5-4-2-2 κανονικός αγώνας. Στην Ευρώπη σε 3 μάτς, 7 τέρματα, 7-0, 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Κέρδισε την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 στη Σόφια. Κέρδισε τη Χόφενχάιμ χθες 2-0 στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει το Βόλο, την Κηφισιά στην έδρα του με 2-0 και τον Ολυμπιακό μετά από 36 ολόκληρα χρόνια 1-0 στο Γιώργιος Καρασκάκης το περασμένο Σάββατο και έχει χάσει μόνο από τον Άρη με 2-1 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Και στο κύπελο, στην πρεμιέρα της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, έφερε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη και κέρδισε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρέτιο Στάδιο. Τρομερό ξεκίνημα για τον Όφη, επαναλαμβάνουμε, κάτι που έχει να συμβεί από τις πάλε ποτέ δυνατές εποχές του Ευγένιου Γκέραν στην κριτική ομάδα. Οι Γερμανοί πάντως, πραγματικά πραγματικά βγάζουν το καπέλο τους στον Όφη, όπως και η UEFA που είχε πρώτο θέμα την νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ, αλλά και πολλά μέσα από την Ευρώπη. Μάλιστα τα γερμανικά ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα καυστικά για το στραπάτσο της Χόφενχάιμ, κάνοντας λόγο για ταπείνωση και συντριβή. Ευρωπαϊκό κάζο για την Χόφενχάιμ, μια ταπεινοκριτική ήττα για την ομάδα της Bundesliga, καθώς η συνολική αξία του Όφη είναι κάτω από 18 εκατομμύρια ευρώ, γράφει μεταξύ των άλλων η Bild, ενώ το Kicker αναφέρει ότι Όφη χτύπησε στην κόντρα, η Χόφενχάιμ συνετρίβει πάνω στο κριτικό τείχος και το Sky Sports τόνισε χαρακτηριστικά, απέτυχε πλήρως το ξεκίνημα του Europa League η Χόφενχάιμ, θέλοντας να δείξουν τα γερμανικά ΜΜΕ την πόσο σκληρή ήταν η ήττα της Χόφενχάιμ από τον Όφη. Επιστρέφουμε όμως στο τρίτο ημίχρονο και στο ρεπορτάζ από την κριτική ομάδα και πάμε στον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος ναι μεν μπορεί να μην σκόραρε χθες, σκόραρε όμως στο μάτς που έπρεπε με την ΑΕΚ στο Super Cup. Ας τον ακούσουμε όμως τι είπε για την χθεσινή αναμέτρηση.
9: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια. Νομίζω το αξίσαμε. Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Α Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε. Στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 του στην επόμενη φάση του Europa League. Πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Τιάγκο, τον Άρον μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
0: Αυτά φίλες και φίλοι από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Πάμε και στον Κενάν Κόντρο, ο οποίος άξιζε να περιμένει Όφη. Περίμενε πάνω από 1,5 μήνα να τον αποκτήσει από την Φερεντσβάρος. Στην αρχή είχε κλείσει μεταγραφή, στην πορεία χάλασε. Επανήλθε Όφη Ιδρυμύτερος και τον έκλεισε και λες και παίζει χρόνια στην ομάδα. Στην πρώτη του παρουσία στο Κλεάνδες Βικελίδη σκοράρει, στο Γεώργιος Καραϊσκάκη σκοράρει, στη μεγάλη αυτή νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0 και ήταν ο παίκτης ο οποίος με ένα πολύ ωραίο τρόπο και με μια πολύ ωραία πάσα, αφού απέφυγε τον Χαϊντάρι, τον αντίπαλό του, τον έβαλε πλάτη, έδωσε την πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ που έκανε το 1-0. Ο Κενάν Κόντρο που έφτασε ήδη τις δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό του Όφη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός της κριτικής ομάδας.
10: This doesn't happen so much, but you know, yes, for sure I think today, as I told before, it was a difficult game against a very good team. We knew it's not going to be easy, but we are in a good moment now, so every chance we have, I think we are taking advantage of it. So, yeah, it was 2.5 chances and 2 goals, so yeah, we have to enjoy it and, you know, keep it like this.

0: Ο Κενάν Κόντρο λοιπόν είπε ότι δεν συμβαίνει τόσο συχνά τόσο μεγάλη νίκη. Γνωρίζαμε πως δεν θα ήταν εύκολο, όμως είμαστε μια καλή ομάδα. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε και να δώσουμε ανάλογη συνέχεια. Ήταν τα σχόλια του Βόζνιου επιθετικού για την μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Χόφερχάιν με 2-0. Πάμε και στον Άωρον Ισέκα που και αυτός μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε όσο μπορούσε να πιέσει την άμυνα της Χόφερχάιν και μέχρι ένα ορισμένο σημείο το κατάφερε.
1: Especially after a night like this, I want to say glory to Jesus for everything. And yes, we are proud. I hope the fans enjoy it. I think that today we show that there is no limit and that we can look forward and imagine to make the best league possible in Europa. So we continue like this, and I hope that we stick closer with the fans, and that in every game they will come more and more to support. It's already top, but we wish that it's full 100% and that they enjoy what we are doing on the pitch.
0: Ο Άρον Ισέκα είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστό όπως πάντα. Ελπίζω οι οπαδοί να το απόλαυσαν. Θέλω να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο Europa League.

0: Η χθεσινή νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ αύξησε εντυπωσιακά το ποσοστό πρόκριση στην επόμενη φάση. Αρχικά τον είχαν προτελευταίο στους 36, τον Όφη τον είχαν κατατάξει στην 35η θέση. Τώρα όμως έχει φτάσει στο ποσοστό 42,7 για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Αυτά τα δεδομένα βγήκαν από το Football Meets Data μετά την πρώτη αγωνιστική, όπου Όφη βρίσκεται στην 25η θέση με 42,7% πιθανότητα να βρεθεί στην 24η, που οδηγεί βεβαίως στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για να δούμε όμως τι λέει για τη συνέχεια ο Χρήστος Κόντης και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Είπε ταβάνι είναι ουρανός ο Χρήστος Κόντης. Καταρχάς είπε ότι πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μπροστά υπάρχει και το πρωτάθλημα με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά σε κάποιο σημείο και ο τεχνικός του Όφη το είναι σε χαρακτηριστικά ότι δεν πάβει να ονειρευόμαστε και ακόμα ταβάνι μας είναι ουρανός, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο γίνεται ψηλότερα φέτος και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Για να τον ακούσουμε.
1: Και εμένα με έχουν εκπλήξει οι παίκτες μου. Εγώ τους λέω πάτε με σπασμένα τα φρένα. Πραγματικά, μέχρι που θα πάει αυτό. Εγώ λέω να το απολαύσουμε και να δούμε μέχρι που θα πάει. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την αγωνιστική εικόνα, αυτή την οτροπία, αυτή την... το desire, την... επιθυμία, αυτή την επιθυμία να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, συγγνώμη που το λέω, το γουστάρουμε και προχωράμε. Εγώ λέω καλύτερα να πάμε βήμα-βήμα. Παιχνίδι-παιχνίδι, Κυριακή Αστέρα, να ξεκουραστούμε και μετά ΑΕΚ και ΡΕΝ, Καλαμάτα, ναι, και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι πρέπει ή μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε πει στην αρχή της χρονιάς. Ας το απολαύσουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι, ας είμαστε προσιλωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Από την άλλη πλευρά, ο 48χρονος τσέκος τεχνικός της ομάδας της Χόφενχάιμ, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι κέρδισε δίκαια, έκανε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλειπε η ταχύτητα και το πάθος. Βρήκαμε απέναντί μας μια συμπαγή ομάδα και μας έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα. Το δεύτερο γκολ του Όφη καθόρισε το αποτέλεσμα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και περίμενα απόλυτα αυτή την εμφάνιση από τον Όφη. Άλλωστε πρόκειται για μια ομάδα που κέρδισε ΑΕΚ Ολυμπιακό και έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλό μας. Να πούμε βεβαίως ότι την τοποθέτησή του έκανε και ο πρόεδρος της ομάδος, ο Μιχάλης Μπούς, ο οποίος μπήκε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο και μαζί με τους ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν προς το πέταλο των οργανωμένων, όπου τους χειροκρότησαν και ανταπέδωσαν το χειροκρότημα και οι οπαδοί, αλλά και ο Μιχάλης Μπούς και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μιχάλης Μπούς λοιπόν στέλνει το δικό του μήνυμα μετά το χθεσινό τέλος αυτού του ιστορικού αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να πιστεύουμε, συνεχίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε να νικάμε. Τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Instagram ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Όφη, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδος Μιχάλης Μπούσης.

Μένουμε όμως εμείς, φίλες και φίλοι, στον Χρήστο Κόντι. Ρωτήθηκε αν θέλει να είναι πρώτος στο χωριού ή με άγχος στην πόλη, και απάντησε με άγχος στην πόλη, θέλοντας να δείξει ότι δεν τον πτωούν οι νέες προκλήσεις, οι μεγάλες προκλήσεις, αφήνοντας υπονοούμενα και για τον ίδιο κάποια στιγμή στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι και ο ίδιος επιθυμεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, αν όχι με τον Όφη, κάπου αλλού. Ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το συμβόλαιό του τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Να δούμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε σε αυτή την

0: Ρώτηση ο τεχνικός του Όφη.
1: Με άγχος στην πόλη. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα που πάντα βάζουμε υψηλούς στόχους. Ναι, είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ αποτελεσματική και αυτό το είδαμε και πέρσι στο περσινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην δημιουργούμε πολύ, αλλά δημιουργούμε λίγες και καλές ευκαιρίες. Και αυτές τις ευκαιρίες, επειδή έχουμε πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολλές φορές τις καταφέρουμε και τις κάνουμε γκολ. Αφού βελτιώσαμε φέτος και το αμυντικό μας σκέλος, δηλαδή βελτιώσαμε το πώς αμυνόμαστε ομαδικά, νομίζω δεν υπάρχει ταβάνι. Για μένα θα πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ενεργούμαστε κιόλας. Και ό,τι βρεθεί μπροστά μας θα πρέπει να το καταπίνουμε, να ορμάμε πάνω του. Με σεβασμό, με πραγματικά ταπεινά, αλλά θα πρέπει να ορμάμε πάνω τους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος, αυτό θέλουμε, αυτό νιώθουμε, αυτό τα παιδιά αφού μπορούν να το κάνουν, γιατί όχι και όπου φτάσουμε.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης για αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, αλλά και για την συνέχεια. Πρέπει να ορμάμε και να καταπίνουμε αυτό που βρίσκεται μπροστά μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Όφη. Πάμε όμως και στον αρχηγό της κριτικής ομάδος, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος και χθες υπερέβαλε αυτό, έδωσε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου η ομάδα του να πετύχει αυτή την σπουδαία νίκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύω, εννοείται. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ physical, από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα, ναι, ανταπεξέλθαμε στην πίεση που μας έκανε. Οπότε είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κάποιους άλλους χώρους, να είμαστε έτσι. Κοιτάξτε, για όλους θα σου πω, κοιτάμε σίγουρα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δηλαδή ποιο είναι το επόμενο, θα κοιτάξουμε το επόμενο. Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ για την Τρίπολη, την Κυριακή.
3: Και τα ευρωπαϊκά.
2: Το επόμενο ποιο είναι, η Ρεν, τη Ρεν.
0: Αυτά τόνισε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Είδατε, στον Όφη περιμένουν το επόμενο παιχνίδι που είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα παιχνίδι δύσκολο την ερχόμενη Κυριακή. Θα τα πούμε και αυτά. Θα το πούμε και για αυτό το μάτς στην συνέχεια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν Τετάρτη και Πέμπτη η πρώτη αγωνιστική του Sling Face του Europa League. Στην πρώτη θέση να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην βαθμολογία. Είναι η Juventus, η Crystal Palace, η Besiktas, η Sparta Praga, η Union Saint-Siluaz, η Βερετσβάρος. Στην 7η θέση είναι ο Όφη με 3 βαθμούς και 2-0 τέρματα. Και στην 10η θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 3 βαθμούς και 2-1 τέρματα. Να πούμε ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η διαφορά στα goals σε αυτή την link phase του Europa League. Όφη λοιπόν είναι στην 7η θέση μετά την λήξη της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Στην 7η θέση με 3 βαθμούς και 2-0 τέρματα. Στην 10η θέση είναι ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς και 2-1 τέρματα. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 15 Οκτώβρη, περίπου σε ένα μήνα δηλαδή, με τον Όφη να παίζει εκτός έδρας με την Ρεν στις 10 το βράδυ και την ίδια ώρα εκτός έδρας στις 10 το βράδυ θα παίξει και ο Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Είπαμε φίλες και φίλοι στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πράγματι το εντυπωσιακό σερί της φετινής αγωνιστικής περίοδου του Όφη από το ξεκίνημά της είναι για τους ιστορικούς και του παρελθόντος και του μέλλοντος, διότι τέτοιο σερί όφι έχει να κάνει από τις χρυσές εποχές του Ευγένιου Γκέλλαν και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο μεγάλο σερί με τόσες σημαντικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα, εγώ θα παρομοίαζα αυτό το ξεκίνημα του όφι με την ομάδα που είχε η κριτική ομάδα, με την ομάδα που είχε όφι την περίοδο, την πενταετία από το 1985 έως το 1990. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης αν μπαίνει στα παπούτσια του Ευγένιου, του συγχωρεμένου, του αείμνηστου του Ευγένιου Γκέλλαν. Ο ίδιος ο τεχνικός, ο σημερινός τεχνικός του όφι απάντησε σεμνά ταπεινά ότι ό,τι και να κάνει δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στον Ευγένιο Γκέλλαν. Για να τον ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε σε αυτό το σημείο.
1: Καταρχήν το έχω πει πολλές φορές, μόνο και μόνο ότι κάποιοι λένε για μένα και για τον Ευγένιο Γκέλλαν, νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό. Ένας άνθρωπος που προσφέρει πάρα πολλά, που έκανε μια μεγάλη καριέρα, που ανέδειξε τον όφι στα δύσκολα χρόνια, μια δεκαπενταετία νομίζω, με τρομερή προσφορά στο σύλλογο. Για μένα είναι πραγματικά τιμή να μιλάνε ότι είμαι καν κοντά. Δεν νομίζω ότι είμαι καν κοντά. Ο Ευγένιος Γκέλλαν έχει γράψει τη δικιά του ιστορία. Ο Χρήστος Κότσης γράψει τη δικιά του ιστορία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι προπονητές, άλλοι πρόεδροι διοικήσεις. Το ποδόσφαιρο προχωράει και νομίζω ότι είναι ωραίο να θυμόμαστε τα παλιά, να τα αναπολούμε, να τα θυμόμαστε και να κοιτάμε από εδώ και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον όφι, πώς μπορούμε να γράψουμε νέες σελίδες, ωραίες σελίδες στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.
0: Και εδώ φίλες και κάπου εδώ φίλες και φίλοι κλείνουμε το κεφάλαιο Όφι Χόφενχάιμ, αυτή την τρομερή νίκη του Όφι στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League, διότι όπως και οι ποδοσφαιριστές έτσι και εμείς δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Όφι, ο οποίος μάλλον πριν πάμε για τον Όφι και για το πρωτάθλημα, να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα, να πούμε ότι η Χόφενχάιμ θα αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας 21 του Γενάρη, είναι η προτελευταία αγωνιστική της Link Face του Europa League. 21 του Γενάρη θα παίξουν οι Γερμανοί και με τον Ολυμπιακό. Και πάμε φίλες και φίλοι στο πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε γρήγορα στην σκληρή πραγματικότητα που φέρνει τον Όφι να αντιμετωπίζει μεθαύριο Κυριακή στις 7 στο Παγκρέτιο Στάδιο τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία ναι μεν βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας αφενός, αλλά αφετέρου είναι μια ομάδα επικίνδυνη και μάλιστα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει βεβαίως και το απαραίτητο rotation για να διατηρήσει την ομάδα του όσο πιο φρέσκια μπορεί. Προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν πλην της απουσίας του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος χτύπησε στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Εκτός είναι βεβαίως και ο Νίκος Μαρινάκης που είναι από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. 7 η ώρα την Κυριακή στο Παγκρέτιο Στάδιο το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης με διαιτή τον Τσακαλίδη και βοηθούς τον Κωνσταρά και τον Κορώνα. Τέταρτος είναι ο Τίκη Τζόγλου, VAR ο Πουλικίδης και βοηθός VAR ο Γιουματζίδης. Να πούμε ότι η τελευταία νίκη του Όφη στο Ηράκλειο, στο Παγκρέτιο, ήταν πέρυσι στις 11 του Γενάρη όταν συνέτρεψε τον Αστέρα Τρίπολης με 4-0 και μάλιστα το μάτς αυτό είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και τα 4 γκολ τα σημείωσε ο Τιάγκο Νους, ο οποίος χθες ηρίστο εμπαρόδο να σημειώσουμε, μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, δεν έπαιξε στο μάτς με τον Ολυμπιακό όπως και ο Γιάννης Αποστολάκης και οι δύο μπήκαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χρήστος Κόντης είχε πλάνο να τους κρατήσει και να τους βάλει στον αγωνιστικό χώρο όταν θα πίεζε η Χόφενχάιμ και μάλιστα ο Νους μπήκε στο 60 λεπτό στη θέση του Φούντα, ενώ 10 λεπτά αργότερα μπήκε ο Αποστολάκης στη θέση του Αϊτόρ για να δώσουν ζωντάνια ενέργεια και πνευμόνια στην ομάδα του Όφη στα τελευταία λεπτά της συνάντησης. Πέρυσι λοιπόν με 4 γκολ του Τιάγκο Νους, ο Όφη κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 4-0. Η τελευταία νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο έγινε στις 26 Απριλίου του 2025 όταν κέρδισε 2-0 η ομάδα από την Αρκαδία με τα γκολ του Μπαρτόλο και του Χέσκ, ενώ η τελευταία ισοπαλία των δύο ομάδων ήταν πριν από 3 χρόνια, πάλι Απρίλιο, αλλά του 2023 αυτή τη φορά, όπου Όφη και Αστέρας έμεναν στο 1-1 με τα γκολ του Μοσχέρα για τον Όφη στο 25 και του Μπαρτόλο στο 40 για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Γενικά στο Ηράκλειο σε 18 παιχνίδια Όφη μετράει 8 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 5, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Έχουμε και ένα μάτς στο κύπελο όπου και εδώ είχαμε ισοπαλία. Ήταν όταν Όφη προκρίθηκε πέρυσι στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Ενώ γενικά σε 37 μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες, Όφη έχει 10 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 16, ενώ 11 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία της Super League μετά από τα 4 παιχνίδια, με τον Όφη να έχει 3 νίκες σε 4 αγώνες. Στην κορυφή είναι ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 12 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ, Όφη, Πανετολικός με 9, η ΑΕΚ έχει 8 βαθμούς, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, Βόλου και Βυσιά έχουν από 2 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό, αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι μια δυνατή ομάδα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, και χθες μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου χθες η Άκη συνέτρεψε τον Πανσεραϊκό με 8-1. Από δύο τέρματα σημείωσαν ο Βάργα, ο οποίος όμως τραυματίστηκε, και ο Αλεξίου, νεαρός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, και από ένα η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος και Ζούμπκοφ. Ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα και Αλ Νόβιμπετ έμειναν στο 1-1, με την ΑΕΛ να σκοράρει ο Βαγγέλης Νικοκυράκης, ο Ηρακλειώτης πρώην ποδοσφαιριστής Τόβι στο 45 και η Καλαμάτα να ισοφαρίζει στο 84 με τον Μπόλιβαρ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι με την ΑΕΛ έπαιξαν και ο Λέλεκας αλλά και ο Αγαπάκης, επίσης Ηρακλειώτες ποδοσφαιριστές. Στα μάτς που έγιναν την Τετάρτη, είχαμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολη στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Καθάρισε το παιχνίδι μέσα σε 17 λεπτά με αυτογκόλ του Πασαλίδη, με πέναλι του Ριγκαρντίνιο και με γκολ που σημείωσε το 67 Παπακανέλος. Άρης Μαρκό 0-1 με αυτογκόλ του Σμάλη στο 63 λεπτό. Και Βισκιά Παναθηναϊκός 0-2 με δύο γκολ του Ναή στο 77 με πέναλι και στο 88. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με ένα γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.

Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League 1, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα K19. Αύριο στις 11 το πρωί, Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη στο πρωτάθλημα αυτό είναι στην 8η θέση, έχοντας σε 3 αγώνες 3 βαθμούς προηγούνται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Βόλος με 9. Στο πρωτάθλημα K17 έχουμε επίσης την πέμπτη αγωνιστική και αύριο στις 3 παρατέταρτο στις αθλητικές εγκαταστάσεις Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Όφη θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρωτάθλημα K17, Όφη είναι στην 7η θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 4 βαθμούς προηγείται ο Παναθηναϊκός με 9 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 7. Και στο πρωτάθλημα K15 έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, όπου αύριο στις 12 και 4 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, ο Όφη θα παίξει με τον Αστέρα. Όφη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 3 βαθμούς, προηγείται ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς, αλλά σε ένα παιχνίδι. Πάμε γρήγορα και στην Super League 2, φίλες και φίλοι. Τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα παίξουν αναγέννηση Καρίτσας Πανιώνιο σε ένα μάτς που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 4 και στην ίδια ώρα θα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου. Την Κυριακή έχουμε στις 4 Athens Καλλιθέας Πανσεραϊκός, μάτς που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Εδώ ο ένας βοηθός είναι ο Μαυροδής του Συνδέσμου Ηρακλείου. Στις 5 την Κυριακή θα παίξουν Αστέρας Άκτορα Πόλων Καλαμαριάς και στην ίδια ώρα Αστέρας Β Μαρκό. Και την Δευτέρα στις 4 Πύργος ΑΕΛ, ένα μάτς μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και στις 5 θα παίξουν ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Εδώ διαιτητής είναι ο Νίκος Μαυροντονάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου, ενώ παράλληλα ο Μανώλης Παπαδάκης από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου ορίστηκε παρατηρητής διαιτησίας στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Στην βαθμολογία στην Super League 2 μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Πανιώνιος και η Μαρκό προηγούνται με 6 βαθμούς και ακολουθούν Ελλάδα Σύρου, Πανδρακικός, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ και Νέσος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 5 στο γήπεδο του Αλμυρού, έχουμε το Super Cup για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και μάλιστα ένα Super Cup που γίνεται στη μνήμη του εκλεκτού μέλους της οικογένειας της ΕΨΥ που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγε από τη ζωή. Ένα Super Cup που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου και θα ξεκινήσει στις 5 όπως είπαμε και θα αναμετρηθούν ο πρωταθλητής της Α1 της περσινής αγωνιστικής περίοδου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος. Αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το μάτς θα γίνει στο γήπεδο του Αλμυρού αύριο στις 5. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σέντρα έχουμε όμως, φίλες και φίλοι, και στην πρώτη εθνική γυναικών, την πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 3 παρατέταρτο παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και την Κυριακή στις 12. Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όφη στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη, ενώ την Κυριακή στις 4 στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίας Παρασκευής η Αγία Παρασκευή θα παίξει με την ΡΕΑ. Δεύτερη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΨΥ. Αύριο στις 5 θα παίξουν Δαμάστα, Ανθεστίνου, Πανόμο, Φαρκαλοχωρίου, Ρωμανός, ΠΑΟΚ και Μινωική Νέος Ηρόδοτος. Στην Κυριακή στις 4.30 Αλμυρός Μοχός και στις 5 Ζαρός, ΠΟΑ, Βήτα, Τήλισσος, ΑΕΚ και ΑΕΤΟΣ Ανογκίων Ρούβας. Πρεμιέρα στην Α2 ΕΨΥ. Πρώτη αγωνιστική. Αύριο 5.30 Λίντο Δωρίας, 5 η ώρα αύριο Αθρίαμος Αναλήψεως Κεραυνός. Στην Κυριακή στις 5 θα παίξουν ΑΕΜ Κόρυβος, Αστέρας Μυρθιά Μαραθώνας Αγία Βαρβάρα Κόρακα, στις 8 ο Φαμ Ποσειδώνας και την ίδια ώρα Άλογο Μαλεβιζίου Φεστός, Ρεπό η Γαρίπα. Πάμε και στα Χανιά, όπου επίσης έχουμε την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία των Χανίων. Αύριο στις 5 θα παίξουν Νέος και Σαμικός Ηρακλής Νεροκούρου, Γρανίτης ΑΕ Κηδονίας, Πάθα Θίελα, Άρης Σούδας Ιωνία 2000, Μινόταυρος Πανχανιακός Σαοδά και την Κυριακή στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια Άρης Βουκολιών Παλαιόχωρα, Άμυλα Ιδωμενέας, Κρητικός Αστέρας Ποσειδώνας Τσικαλαριών.
Λοιπόν, στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, ο Αγόρα Εθύμνο αποκλείστηκε από τον αθλητικό όμιλο Πεύχης με 58-62. Έχασε χθες τον Κριστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Ο Γιωβάνοβιτς και 15 πόντους, ο Στέφοβιτς 7, ο Παπαβασιλείου 7 και ο Καλαμπόγιας 9 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Κούμουλου, τεχνικού του Αγόρα Εθύμνο. Ενώ ο πρώτο σκόρ για τον ΑΟ Πεύχης ήταν ο Σπανός με 30 πόντους και ο Γιακά είχε 15 πόντους. Ενώ την Κυριακή στις 4 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καλτσάς, η ομάδα του Ανδρογέα θα αντιμετωπίσει τον Αντέο για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ.

Και κλείνω με λίγο τόνο δροσιάς, καθώς αύριο και μεθαύριο στην λίμνη του Αγίου Νικολάου θα γίνει το Cliff Diving 2026, όπου κορυφαίοι αθλητές του κόσμου δίνουν ραντεβού στη λίμνη του Αγίου Νικολάου σε ένα σημαντικό υπερθέαμα. 17 αθλητές διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της λίμνης από ύψος περίπου 20 μέτρων, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της τεχνικής, της ακρίβειας και της τόλμης τους. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων, καθώς και από την συχνότητα 102,4 στο Λασίθι. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Βλαχάκη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους.

0: είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Hello. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

18 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν η τότε σύντροφος και φίλη πολύ καλή του Jimi Hendrix, η Μόνικα Ντάνεμαν, ξύπνησε το πρωί και δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει, δεν μπορούσε καν να τον σηκώσει δηλαδή από το κρεβάτι. Η ίδια πανικόβλητη εκείνη τη στιγμή τηλεφώνησε στον Eric Burdon. Ο Eric Burdon ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δύο βράδια πριν, εμφανιζόμενος μαζί με τους War στο κλαμπ του Ronnie Scott, στο jazz club, το περίφημο jazz club του Ronnie Scott στο Λονδίνο, είχε βρεθεί στη σκηνή μαζί με τον Jimi Hendrix, και μάλιστα αυτές είναι οι δύο στιγμές, τα δύο τελευταία τραγούδια στα οποία έπαιξε ποτέ live όσα βρισκόταν εν ζωή ο Jimi Hendrix. Δεν ήταν άλλα από δύο πολύ γνωστά κομμάτια, δηλαδή το Tobacco Road και το Mother Earth. Ήταν το πρωί δηλαδή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, 18 Σεπτεμβρίου, ο Jimi Hendrix στο σπίτι. Όταν μπήκε μέσα στο διαμέρισμα που έμενε ο Eric Burdon, τότε που μπήκε στο διαμέρισμα που έμειναν η Μόνικα Ντάνεμαν και ο Jimi Hendrix, τις έβαλε τις φωνές, γιατί αυτή πανικοβλήθηκε, δεν κάλεσε το ασθενοφόρο με τη μία. Εν πάση περιπτώσει, το ασθενοφόρο ήρθε μετά. Ο μύθος λέει ότι υπήρξε και μια παρεξήγηση από την πλευρά του Eric Burdon, ο οποίος είδε ένα ποίημα γραμμένο δίπλα στο νεκροκρέβατο του Jimi Hendrix. Έγραφε, ο τίτλος του έλεγε The Story of Life, και κατά πάσα πιθανότητα θεώρησε στην αρχή ότι αυτό εδώ είναι ένα σημείωμα αυτοκτονίας που δεν ήταν.

Σήμερα λοιπόν 56 χρόνια πριν έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών ο Jimi Hendrix. Με αυτόν ξεκινήσαμε, με το περίφημο και πολύ αγαπημένο Hey Joe. Ο Eric Burdon ήταν και η War, ήταν το συγκρότημα που τον υποδέχθηκε δύο βράδια πριν στο περίφημο Ronnie Scott's, όπου έπαιξαν ζωντανά. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και άλλη μια ιστορία, τι συνέβη την πρώτη φορά που έπαιξε επίσημα ο Jimi Hendrix στο Λονδίνο. Ήταν στις 25 Νοεμβρίου του 1966 η πρώτη του συναυλία σαν καλλιτέχνης solo, γιατί είχε κάνει και μια εμφάνιση πριν από λίγες ημέρες παρέα με τους Cream στο London Polytechnic, όπως λέγεται, στο Bag O' Nails λοιπόν, στο περίφημο κλαμπ του Λονδίνου. Εκεί εμφανίστηκε, στο κοινό ανάμεσα βρισκόταν ο Κόσμος και Κοσμάκης, ήταν ο Eric Clapton, ήταν ο Pete Townsend, ήταν ο Jeff Beck, ο Mick Jagger με τον Keith Richards και τον Brian Jones, ο Paul McCartney, ο Terry Reid και πολλοί ακόμα. Ήταν, καταλαβαίνετε δηλαδή, το βασίλειο του rock and roll ήταν εκεί, οι βασιλιάδες όλοι, ένας πίσω από τον άλλον. Μάλιστα υπάρχει και μια ιστορία που καταγράφεται σε ένα βιβλίο, το Ready Steady Go. Είναι 1966, έχει τελειώσει μόλις την εμφάνισή του στο κλαμπ του Soho ο Jimi Hendrix, και στο ίδιο ταξί βρίσκονται μέσα ο Jeff Beck, ο Keith Richards και ο Brian Jones, και πηγαίνουν να συνεχίσουν τη βραδιά τους. Οπότε κάποια στιγμή ο Jeff Beck γυρίζει και λέει στους άλλους δύο, και τώρα τι κάνουμε. Σοκαρισμένοι όλοι από αυτό που είδαν και άκουσαν.

Καλημέρα λοιπόν, κόσμος 93,6. Ημέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 18. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το ERTECO, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου, την εφαρμογή στα κινητά σας ή στα πάτη σας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις έξυπνες συσκευές στο σπίτι σας και φυσικά πάντα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά ή αναλογικά, τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο όσο και στη δουλειά. Πολύ πολύ απλά τσατάρουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Εκεί στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ευχές, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι προτιμάτε. Είναι Παρασκευή. Με ρωτάει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, φροντίζει τον ήχο. Τον κατάλαβες το σεισμό, μου λέει. Της λέω, έκανα την ηλιοθεραπεία μου εκείνη την ώρα. Γιατί η μέρα είναι υπέροχη και αν σας φέρει προς τη θάλασσα μεριά, κάντε τη μια βουτιά, τα νερά είναι ακόμα πολύ, πολύ, πολύ ζεστά.

To Travel Alone εδώ από τον κόσμο και του 93,6 και τον Τιουάγιο, τον πολύ αγαπημένο, από τα πολύ ωραία single της τελευταίας χρονιάς, όπως και το άλμπουμ του συνολικά είναι ένα από τα πολύ ωραία σε αυτό τον soul blues ήχο που τόσο πολύ αγαπάτε και αγαπάμε και εμείς. Τιουάγιο, ένα από τα νέα ονόματα, φρέσκα ονόματα με δύο μόλις δίσκους. Ο Λεωνίδας σας έλεγε για τα live του Σαββατοκύριακου εδώ, Παρασκευό Σάββατο μάλλον στην Αθήνα. Οι φίλοι μου όμως βρέθηκαν, είναι ήδη στο Λονδίνο, οπότε θα τους αφιερώσω το επόμενο κομμάτι και το μεθεπόμενο θα είναι ένα κομμάτι του συγκροτήματος το οποίο κλείνει μια πολύ μεγάλη καριέρα 35 ετών. Όπως γράφει και το site του Roundhouse, ο λόγος για τους Saint-Étienne, λέει το εξής: όλα τα ωραία πράγματα πρέπει κάποτε να τελειώνουν. Αυτό το Σεπτέμβριο οι Saint-Étienne ανεβαίνουν στη σκηνή για την τελευταία τους περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο, 35 χρόνια μετά την πρώτη ζωντανή εμφάνισή τους στο περίφημο νυχτερινό Club Heaven του Λονδίνου του 1990. 35 χρόνια μετά λοιπόν, η τελευταία τους βραδιά είναι σήμερα το βράδυ στο Roundhouse και αφού ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι θα περάσουμε να ακούσουμε και ένα αγαπημένο από τους Saint-Étienne.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Ανάσχεση του κύματος ακρίβεια στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, προαναγγέλει κυβέρνηση. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Απαιτείται επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη, τόνισε από το Δουβλίνο προσερχόμενο στο Eurogroup ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Χερακάκης. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων από τον πολίτη παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο πρόφυλα εξτέντων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμού σε σχολείο στις Φιλιππίνες, 16χρονος ο δράστης. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6.

διασκευάζει ένα από τα ωραιότερα και πιο δυνατά κομμάτια που έχει γράψει ο Neil Young στο περίφημο άλμπουμ του After the Gold Rush του 1970, και να το κάνεις μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και για πολλούς ίσως και καλύτερο cover από ότι το αυθεντικό. Θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αλλά και άγνοια κινδυνού. Προφανώς το 1990 που το έκαναν οι Saint Etienne σαν πρώτο του single αυτό, να είχαν και τα δύο και πολύ μεγάλη αγάπη για τον Καναδό τραγουδοποιό, αλλά και άγνοια κινδύνου για το που έμπαιναν, το κάνανε εξαιρετικά. Έμεινε στην ιστορία, ήταν το πρώτο του single, και άλλα 17 τραγούδια που ακολούθησαν μπήκανε πάντα στο UK Top 40, και 13 studio album που ακολούθησαν οι Saint Etienne έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της pop της Μεγάλης Βρετανίας. Το αντίο λοιπόν το σημερινό τους στο Roundhouse, το εμβληματικό αυτό κλαμπ του Λονδίνου, δεν θα δοθεί με λύπη αλλά με χαρά, και οι Saint Etienne, όπως γράφει και το κείμενο του Roundhouse, όταν λένε ότι είναι η τελευταία φορά το εννοούν, δηλαδή δεν θα κάνουν reunion. Είναι κρίμα, δεν μπόρεσε να τους δει κόσμος φέτος που παίξανε στο release, γιατί ήταν νωρίς, οπότε κάποιοι ίσως δεν ξέραμε και δεν ξέρανε ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσουν να δουν ζωντανά του Saint Etienne. Γιορτάζουν τη μεγάλη κληρονομιά τους με μια επιστροφή σήμερα το βράδυ στο Roundhouse στις 7.30. Αυτά τα λονδρέζικα, τα ωράρια στα κλαμπ, τα φοβερά. Βγαίνεις 10 η ώρα και λες πάμε να πιούμε και δύο μπύρες εδώ παρακάτω.

Μια φίλη μου στέλνει φωτογραφίες από το πεδίο του Άρεως. Μου λέει: ακούω κόσμο αυτή τη στιγμή στο πεδίο του Άρεως. Εκεί όπου συνεχίζεται και η έκθεση βιβλίου, να θυμίσω, η οποία τελειώνει αυτή την Κυριακή. Ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σταθερά. Μου λέει: βλέπω πολλά χαμόγελα. Γυρίζουν γιατί ακούνε μουσική και ακούνε και ραδιόφωνο οι άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι ένα συνδυασμό που είναι ασυνήθιστο να τον ακούει κανεί σε εξωτερικό χώρο. Καλημέρα λοιπόν και ευχαριστούμε. Έκθεση ζωγραφικής με έργα του Κωνσταντίνου Βίτα που έγιναν όλα από το 2019 και μετά, παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Βίτα για πρώτη φορά στο κοινό στο Μόμους, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με μια συλλογή έργων τέχνης με ολόφρεσκα έργα από το 19, όπως σας έλεγα, και τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Η έκθεση αυτή αποτελεί εναρκτήρια δράση των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζεται την 1η Οκτώβρη, θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2027, την επόμενη χρονιά. Μην ξεχνάτε πως η σχέση του μουσικού με τις εικαστικές τέχνες είναι παλιά. Ο ίδιος είχε κάνει σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας τέχνης στη γενέτειρά του στη Μελβούρνη. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται μέσα από πολύ συστηματική δουλειά και εργασία. Είναι ένας κόσμος που τον αγαπάει εξίσου με τον κόσμο των στίχων αλλά και της μουσικής, ο Κωνσταντίνος Βίτα. Μάλιστα, στα εγγένεια της έκθεσης, για όσους μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, 9 με 10 ο Κωνσταντίνος Βίτα κάνει ένα DJ set 5η 1η Οκτωβρίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός τη ΔΕΘ στο Μόμους. Επίσης να σας πω και το εξής, ότι είναι, αν τα δει κανείς τα έργα, γιατί βλέπω μερικά αυτή τη στιγμή στο lifo.gr, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα σύμπαν από το οποίο επίσης, στο οποίο επίσης μπορείς να βυθιστείς, όπως είναι και το μουσικό σύμπαν, πολύ ιδιαίτερο, πολύ χαρακτηριστικό, περιέχει μοναξιά αλλά και πολύ αισιοδοξία. Ένα πάντρεμα αφήσεις και αστικών τοπίων.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες,
0: στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο. Άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του Κακουργείου Δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε. Πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες, με δύο κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηφιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης ως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η υποφρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, με συγχωρείτε, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας συνευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της εργασίας διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία, Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις βέβαια, να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι 2, να πούμε πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Ναι. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Mm-hmm. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν, πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Mm-hmm. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν,
1: ναι,
0: να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, mm-hmm, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε, να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά
1: τους. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάρη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου.

0: κινητοποίησης. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για την, να πάνε και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί χτινοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ ελιάς και ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
3: Φεστιβάλ ελιάς και ελαιόλαδου, λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές.

0: δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της Λαγωνικής Γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάθας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Πρεστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα, να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Πρεστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Εραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου ΣΕΡΟΝ με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΕΡΟΝ, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Μάλιστα. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθει στο πυκνό πρόγραμμα σε 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο, στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί η παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το τέταρτο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το τέταρτο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Την λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει στις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρόλιμο, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκη, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων, αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε, κ. και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πρέπει
0: ο οποίος είναι και το κλειδί αυτό ο ειδικό φόρο για τη διαμόρφωση τη τελική τιμή, έτσι.
4: Ακριβώ. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται. Όχι, αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Και το ζητούμενο τώρα και για του Ευρωπαίου, αλλά εδώ για τη χώρα μα, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ. Στην Αγγλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε, ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο, να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το ότι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρη του, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αγγλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε...
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: βέβαια.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος
0: της... Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστο ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα πως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το που πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν
0: λέτε.
7: Θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώ το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη άμα στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγει ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδιάζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν.

0: 13,5 στην Pulse και 15,1 στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
1: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψηφού, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
3: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
4: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
5: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982.

0: η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα, και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, Οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
4: Όμως, σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
6: Επιφανείς της ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλαμπουβρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή. Ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Άννα, βάζεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
7: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
8: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή.
9: Ασφαλώς, είναι εκεί και καίγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
8: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
9: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
8: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
9: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
7: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
8: Πρέπει να σας πω ότι
7: ξεκινάει η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
8: Που δουλεύουν εδώ, άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
7: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες και με τον πυκνό καπνό.
8: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
9: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
8: Ξέρεις κάτι,
9: μια μεγάλη πυρκαγιά.
8: Ακούμε και διάφορα.
9: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
8: μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
7: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
8: Ακούμε διάφορους ήχους.
9: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
8: Μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
9: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
8: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτινακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
10: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνατού του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από τις Σαουδικές Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
11: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
12: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπο που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίε και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στι 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλό και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακέ ρυθμίσει σε Κερατσίνι και Νίκαια.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Bundesliga Hoffenheim με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ, κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Real. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, ναι, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
14: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι, δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Αλλά σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το έδαφος της, τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
5: Ο καιρός.
15: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
17: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
16: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
18: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου αδερφή, να σου πω ότι την ώρα που ανέφερε η ΕΕ, τα ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ δεν
0: είναι. Η αλήθεια είναι Γιώργο ότι η γραμμή δεν είναι καλή, δεν σε ακούμε καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, ήθελα να σου πω απλά ότι από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι και έχει μεταγραφεί και ο οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε ωραίτη. Είναι πολύ, πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από, μέσα από το
0: συγκεκριμένο
1: φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαν ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει πυροσβεστική, μετά από λίγο έτσι πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κερδοφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη σε πάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό. Ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό με τις καρότες εκεί στο πορτίο,
0: να μην βγει εκτός.
1: Ακριβώς. Να το καταστήσουν όσο γίνεται πιο άφλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάσταση. Προσπαθούν να την περιορίσουν. Όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός όλων των άλλων, πάνε και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέγω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού, έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη θετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή για τη φωτιά. Αν δηλαδή προχωρήσει από εκεί, θα έχει τροφή η φωτιά. Μέχρι στιγμής όμως φυσάει κάποιος αέρας που αυτός δυναμώνει με τη φωτιά, αλλά τη σπρώχνει ανατολικά από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν φαίνεται να κινδυνεύει το διπλανό οικόπεδο με το καθάριστο.
0: Γιώργο, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια περιοχή όπου κυρίως έχει επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχει κατοικίες.
1: Σωστά. Επιχειρήσεις είναι εδώ τριγύρω. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι εδώ σε επιχειρήσεις βγήκαν έξω από την αρχή και τραβούσαν βίντεο με τα κρυφτά τους. Προσπάθησαν μερικά να προσεγγίσουν πιο κοντά στη φωτιά. Όμως, καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα εδώ να πάνω.
0: Και είναι και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό. Τοξικό καπνός.
1: Και αυτό το οποίο μας τόνισαν είναι ότι έχει γίνει μια πληθυντική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε. Μας υπάρχει πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λίγο από κόσμο. Ιδιαίτερα είναι πολύ πιο πυκνό καπνό. Και δεν είναι αυτό κόσμο το τοπίο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν κρύβεται τον ήλιο καπνό. Κατά τα άλλα, στην κεντρική προστάρια κατάσταση σε εξέλιξη.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πείρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα... Δεν ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώο, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά των καλλιτικών, δηλαδή ως προς το που απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού. Εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες, που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, τα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως κύριε Μακρύ φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skin care, το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο ναι μεν ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό, αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν,
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ, χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε, ναι, τι υπάρχει.
0: Δηλαδή, όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο το παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκίνηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ είναι η αντιμετώπιση. Δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Ναι. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή, αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να έχει καλά, μπορεί να έχει και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλιώς και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη. Παρασκευή σήμερα, έχει και ενδιαφέρον νομίζω να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου Παντελή.
1: Ρέντε, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή ψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω. Έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας με αύξηση 7 μονάδες βάσης ημερήσια αύξηση. Σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα στο 4,40%. Στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης, όπως 4 μονάδες βάσεις αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το

0: 0,2%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα $110 το βαρέλι, αν να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί κατά 0,84%, είναι στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνίας, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσεις, είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια των Δήμων Χαλίας και Τριφυλίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα, ωστόσο ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης συνειδητοποιήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη Πεντετέλ, 2 τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
1: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, πνέουν ακόμα,
2: αυτό
1: έτσι.
2: Που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και η μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο, ωστόσο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η προσβαστική υπηρεσία να αφήσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, Αρετή, μέχρι στιγμής κάποιο 112, είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμής. Υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπες στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα, και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ούγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα, και έτσι με πάρα πολύ ωραία ειρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές, και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το έσκλος της επιβίωσης αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίζεται στις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής, υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνηση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα, το η κότα έκανε τα βόη, το αγώ την κότα, κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα, δίνει λοιπόν μία νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς, το πώς πρέπει να γίνονται οι κωμωδίες.
0: Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτή την ταινία πραγματικά πρωταγωνιστεί μία κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI.
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήρανε αυτή και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο στην εκπαίδευση στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
0: Δεν ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν θα το έκανα.
0: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
1: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της, που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία, ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία, είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα, είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία είναι σαν να μας λέει, ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κομική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, είναι στην παραγωγή Research, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
1: Με υπερβολικά, μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
0: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή, είναι ουσιαστικό.
1: Πιο ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάσαμε τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την Κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια διεθνή εξωστρέφεια όταν με μαεστρία, αμεσότητα και ένα έτσι ωραίο όραμα ο δημιουργός αποφασίζει να της δώσει ένα μπουστάρισμα, να την ξεπουπουλιάσει και να τη φέρει σε πρώτο επίπεδο έτοιμη να μας κάνει μάθημα κακαρίσματος από τα γέλια.
0: Έτσι όπως τα λες πάντως πραγματικά, και εμείς πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία από την άλλη σε αυτή την ταινία να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
1: Έχω να σας πω ότι ιδέα από ελληνική μουσική έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
0: Και είναι ίδιος κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε 30 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν την βρίσκουμε κάπου.
0: Ναι,
1: τρέχουμε τώρα. Τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η Κότα». Αυτό, δηλαδή είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε μεν για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος. «Η Κότα».
1: Και να διευκρινίσουμε και κάτι, αλλά είναι σκέτο Κότα. Διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ εύσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι η Κότα και ο Κόκορας.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών, δηλαδή τη
0: Μπάρμπενχάιμερ. Ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω, να μου ωραία, με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί άλλος να μπερδευτεί.
1: Να σκέφτεστε το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το κλείνουμε έτσι.
0: Ωραία, Κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
1: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
0: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
1: Τι άλλο θέλεις να πω?
0: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
1: Είμαι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μια ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, για ένα τρυφερό κτίνος, και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο, την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα. Νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών, με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι, πρέπει να της δώσουμε έστω τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Πιάνει το θέμα της παιδοφιλίας με έναν τρόπο που δεν είναι υπερδραματικός, για να σου επιτρέπει να μπαίνει στη θέση του κάθε ήρωα ανάλογα με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για μένα είναι η παιδοφιλία μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να την διανοηθεί. Γενικά, μια που πιάσαμε τώρα και τα ζώα, δηλαδή δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη, μπορείτε να καταλάβετε πώς συνδέεται με τα ζώα. Και το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι δύο ζώνες που μου είναι πλήρως ακατανόητες το πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα Και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή. Και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη, η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά τους εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη. Σχεδόν μετά από λίγες στιγμές η αστυνομία χτυπάει την πόρτα του και του λέει: καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας. Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Κατρίν Ντενεύ, η οποία υποδίεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά, γιατί θέλει να. Γιατί είναι θυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει κουμπίσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
0: Πώς λέγεται αυτή είναι ο τίτλος, ποιο είναι?
1: Τρυφερόκτηνος.
0: Τρυφερόκτηνος.
1: Ελπίζω να το πέρασα σωστά, γιατί στο.
0: Ναι, τρυφερόκτηνος, ναι, Gentle Master.
1: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουμε μαζί με το Resident Evil, που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί, προσθέτοντας κωμικά στοιχεία, να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα και να λένε: επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βιντεοτεχνίδι, ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βιντεοτεχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής. Τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
0: Ωραία, ωραία με τις ταινίες. Καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε ένα-δύο λεπτά?
1: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για τέσσερα. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο La Bola Negra, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα. Το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούθ θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν. Ο σύζυγός του Χαβιέ Μπαρντέμ, που ήταν μαζί στην τελετή, πέρασε και από το Τορόντο, θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο. Και έτσι, με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο, καλή ώρα σαν την ταινία του Βραβέσκη και του Μπαρντέμ, που έχουν καλά οι Πενέλοπε Κρούθ και ο Μπαρντέμ, φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες. Πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβαλική χρονιά, και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
0: Ωραία.
1: Και σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές σου.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις τρεις ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ καλά, για χαρά.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκυριακά μας για να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσω ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

το αντίθετο από τον τίτλο του Beck σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, σήμερα καινούρια κυρίως. Άρα δεμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

θέλουμε να σας θυμίζουμε μερικά καλά άλμπουμ, μια και δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν Phoebe Bridges και το τραγούδι Bobby από το άλμπουμ της. Η Phoebe Bridges που ήταν στις Boy Genius με την Julian Baker και την Lucy Bacchus. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Lucy Bacchus. No thank you, I love you, goodbye.

0: περίπτωση, εντάκου, το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λούση Ντάκους? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λούση Ντάκους, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λούση Ντάκους είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να του σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχτεί εν μέρη, και εξάλλου τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40. 40 χρόνια πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα σίγκλ, και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, ότι δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι, και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν διαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος σε διαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming, και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986, 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις τέσσερις: Whitney, Janet, Madonna, και η άλλη πιάνει και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε, και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις, το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis, που είναι στην έκτη θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, και είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Idem and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν, ήταν όνομα. Στην τέταρτη θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην τρίτη θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη επίχυση, το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε με τα χρόνια είχε ακουστεί, αλλά τότε ας πούμε δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει, η γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ? Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο?
Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούριες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική? Η νεότερη γενιά ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μη μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία, ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ, και ήταν από τη Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφρουμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparks έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ. Και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Ρίτα Μητσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφεί στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε το 55 και έφυγε προχθές. Ο Cheetah Chrome. Cheetah Chrome. Ποιος είναι αυτός? Είναι διάσημος κιθαρίστας στον χώρο της εναλλακτική δυνατότητα, θα λέγαμε στον χώρο του punk. Ήταν ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος Dead Boys και πριν ήταν στους Rocket from the Tombs. Οι Dead Boys ήταν ένα πάρα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα από το Cleveland του Ohio, εκεί που είναι και το Rock and Roll Hall of Fame, εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys. Αυτό εδώ.

Οι Dead Boys της Shire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

Bonobo με συμμετοχή της Joy Crooks. Το τραγούδι λέγεται Always on Your Side. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εκτιμήσει το τι σημαίνει Chaka Khan. Όχι απλώς κορυφαία, από τις 5-6 της πρώτης σειράς. Από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και... Δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι Chaka Khan. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Chaka Khan. Μαζί της είναι η Sia στο τραγούδι αυτό.

Η Σάκα Καν 2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο της άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική, για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άγγλας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις μου, στείλατε πάρα πολλά τα μηνύματα, παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχουν παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme. Για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ, εστάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμης, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυν αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά. Η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί. Χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφιξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Ερτ Νιούς. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό, διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα, δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό. Και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό μας καίει όλους. Δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τώρα, αλλά υπάρχει, ξαναμπαίνει δηλαδή στη συζήτηση και στο τραπέζι, με την έννοια ότι ίσως να τεθεί το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τη χώρα μας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα είδος προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν τώρα και οι αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνονται.

18 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε, με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή, στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή. Θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι. Αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλιαν Πι, Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο Μυρό και το Θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή, και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε» που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει. Μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, Σιγά μην κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρώτο βγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχο, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία. Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτειαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης.

βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα. Δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παρέσχε, που έδωσε. Με την παρουσία της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό, και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα, μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι και αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής, να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι, είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο τάδε. Μετά ο τάδε να λέει, ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5 και 27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας, αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια, στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

0: Θανάση, καλησπέρα, που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονησία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβγεια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει, η Κορονησία, αλλά καλοκαιρινή η διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιά, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, Δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ, Άγγελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού, σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

0: αν ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι οδικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στεναχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Air News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Ερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Air 3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Ωραία, μ' αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη Ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Πάμε να το δούμε και αυτό.
1: I'm the sum total of my ancestors.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Air News Radio 105,8. Α, μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί, αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι, δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά, αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία, εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεσαι.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης, και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el Mandeb, το οποίο είναι ίσως και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούζ. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα το γεγονός ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά για την Ευρώπη. Και υπάρχει και έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες LNG, γιατί ακριβώς δεν βγαίνει όλο όσο αυτό θα θέλαμε και περιμένουμε να βγει από τον κόλπο. Οπότε αυξάνεται η εξάρτηση και αυξάνεται και η σημασία για την Ευρώπη, της Νορβηγίας για τη Βόρεια Ευρώπη, της Αλγερίας για την Νότια Ευρώπη και του Αζερμπαϊτζάν για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως
0: ενανακτικούς προμηθευτές. Α, μάλιστα, γι' αυτό αναφέρετε αυτές τις τρεις χώρες, είπατε, ναι. Νορβηγία, Αλγερία και Αζερμπαϊτζάν.
1: Και Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες?
1: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν, ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστό τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει στραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετία.

0: συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν. Αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο, η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς πάμε χαμηλά, με τα αποθέματα, πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά. Ναι,
1: εγώ θυμάμαι και μαζί που κουβεντιάζαμε και γενικά υπάρχει η γενικότερη ας πούμε πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι 3 μήνες, επαρκούν για 3 μήνες συνήθως.
0: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ούτε στο 70% δεν είναι.
1: Τι λέτε?
0: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
1: Γιατί?
0: Δεν αποθηκεύεται, είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
1: Σε υγρή μορφή.
0: Πρέπει να καταναλωθεί, μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται, δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχει, φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση. Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν, η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία, όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς, γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές, για τη διεθνή ναυτιλία όμως για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες 3 εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο. Και LNG και πετρέλαιο. Και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο. Όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το τάνκερ, βγαίνει το LNG carrier. Γίνεται ship to ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
1: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
0: Αργή σήμερα άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
1: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Να σας
0: δηλαδή,
1: πω, κυρία Καραγιά.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
1: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φόν ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη, μίλησε για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
0: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική, ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
1: Για πείτε μας.
0: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση με ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ή μη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Βεβαίως.
0: Ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτια αεολικά κτλ. Όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπει στα νοικοκυριά.
1: Μάλιστα, δηλαδή, μάλιστα.
0: Είναι...
1: Επομένως, καλά έκανα και σας ρώτησα, χρόνο. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη, όντως, ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε κι εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
1: Μπορεί,
0: ναι.
1: Τελικά
0: έχουν
1: μπορεί.
0: Εκτοξευθεί οι τιμές πάρα πολύ. Ναι.
1: Το είπατε άλλωστε.
0: Και όλη την Ευρώπη, ναι, δεν είναι μόνο
1: το είπατε
0: εμάς.
1: Ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις.
0: Πολύ, ναι, και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
1: Και χτες και σήμερα.
0: Γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
1: συγκυρία.
0: Δυστυχώς συγκυρία.
1: Να ρωτήσω κάτι
0: κατάσταση.
1: Άλλο, κύριε Καραγιάννη, να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε, το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Ναι. Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά, πού στέκεται?
0: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη, γιατί εμείς, όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, το έχω ξαναπεί και σε εσάς το έχω ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, είμαστε πολύ πιο καλά εφοδιασμένες και προετοιμασμένες σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, γιατί δεν είχαμε πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία, είχαμε διαφοροποίηση από πολλά χρόνια. Και έχουμε πολλές και πολλαπλές οδούς προμήθειας και πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν, και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια, επάρκεια, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αβεσιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον.
0: Οι τιμές
1: στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο πολιτικά.
0: Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι δημοσιονομικά. Αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά έχει.
1: Έχετε δίκιο. Αυτά και έχει υποθεί. Απλώς έχει υποθεί ότι αν είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου αλλού. Να γίνει έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής.
1: Έχετε
0: και Υπουργείου Οικονομικών.
1: Αλλά για να το ετοιμάζουν και να το προαναγγέλουν, προφανώς πάμε κάπως προς τα εκεί.
0: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν, ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξης. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων. Να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση, ας πούμε.
1: Πολύ δυνατό μέτρο.
0: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό μέτρο. Ναι.
1: Εδώ, ας πούμε, ακροατής μας, το γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει, ότι στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κινούνται εκεί από το 1,5 έως το 1,85, λέει.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν επηρεάζονται από τους πολέμους, αναρωτιέται.
0: Ναι, σωστό. Απλά η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
1: Ναι, είναι διαφορετική τελείως.
0: Είναι τελείως διαφορετική με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορείς να τη συγκρίνεις την Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Mm-hmm. Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι, έχετε
0: δίκιο. Έχει ήδη απαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια και η Ρουμανία έχει ήδη απαραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση, είναι πολύ χαμηλότερο μάλιστα, σε σχέση μάλιστα, να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες. Οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
0: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

μιλούσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, που είναι νομικός και διεθνολόγος εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή ενεργειακά θέματα. Φτάσαμε ήδη στις 6 παρα 5. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα τρία παιδιά από 18-24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που δύο είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok, μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και εποπτεία και ελέγχου συνέχεια. Κάθε ώρα, μέσα στο 24ωρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά σοκαριστεί με αυτό που συνέβη.

Καλημέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, καλύτερα να ενημερώνεται περισσότερο. Να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μία έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

καταφέρετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετης ηλιοφάνειας και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστανταμέ, ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας? Πώς έτσι? Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωσης στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου είναι επιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και πιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίσκει πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψει στο Eurogroup με επικεφαλή τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών, άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, δεν μπορείς να κάνεις τις αντιπολιτευτικές κορυφές και κορώνες που θα μπορούσες να κάνεις όταν πλησιάζουν στα αλήθεια οι εκλογές. Θα μου πεις, και πότε πλησιάζουν οι εκλογές? Α, αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Ήταν Ντέπι Βρετού, κορυφή στο ποιοτικό ραδιόφωνο. Ναι, μην γελάτε, κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δισεύρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά και εγώ, για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε, Βασίλη, ο Τζίμι? Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Ladies στούντιο στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να ηχογραφεί το ηλεκτρικός ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κανένα γκρουν γκρουν. Τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα, γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες, μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει και τα λοιπά. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσω ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να τη χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

Καλό να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ανακαλύπτει τις παραπλανητικές διαφημίσεις και όλα τα σχετικά, αλλά μην αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά μας.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Γεια σας από την οδό Παύλου Φίσα. Βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο, όπως ανέφερες, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα οι νεότεροι σε ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου, ότι απέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια. Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες. Το κάλεσμα ήταν για τις 5:30 και από τις 4:30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό. Αυτή τη στιγμή η πρώην Παναγίτσα Λβάρη έχει κλείσει από κόσμο από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που έχουν παρευρεθεί για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πορεία μνήμης. Αυτή την ώρα και εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομιλίες από φίλους του Παύλου, μουσικούς, συλλογικότητες, εκπροσώπους των γειτονιών εδώ του Πειραιά, από το Κερατσίνη, την Αμφιάλη, την Νίκαια, τα Ταμπούρια, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, η συλλογικότητα μέχρι τέλους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και οι εκπρόσωποι που παίρνουν για λίγο το χρόνο τους, προκειμένου να μιλήσουν για τη δολοφονία, για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Φίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
0: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσείς τώρα...
1: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και τα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς σε διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με drone αλλά και με κάμερες που φέρουν την...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

σιγά σιγά όμως έχουμε ακόμα χρόνο και για σας προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971.

έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε, μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλε ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο γκρουπ, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Βρετανικών charts.

πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα προεπούμενα. Ντίντι Ραμόν, τον Ραμόντς, γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Χου μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο, καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει και ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση, όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περιπολού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Mike Bloomfield και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανό άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να το ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίν της ο Δημήτρης Χορ, γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα, βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008, που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Πιαφ συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο Θεό Αγκαπό. Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπαμε ότι ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία, όχι δεν μετανιώνω γιατί

0: λόγος της γκάφας, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης και ένας, τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επιχόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνεις, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας. Ο Γιώργος τι λέει? Ακούω έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης, 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου, λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε σαν μερέντιο. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να στο καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιττό λέει να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Ερτέκο, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο ρε Γιώργο. Θα είσαι ο promoter μας στην Ευρώπη του Ερτέκο. Είδες Βασίλη, η προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος το «Σιγά μην κλάψω» του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου. Να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου, που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω, μωρέ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι ΑΕΚΤΖΟΥ μου στείλε ένα και μου λέει, επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορά του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ένα νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη, βεβαίως. Χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο. Γιατί ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπε.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ. Πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν. Και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει «Γεια σας Ευρώπη, Μόφη».
2: Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρ, ο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος, να πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στα Ακαδημία της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί, έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο παιχνιδιού και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη σύνθεση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μπήκε σε ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ

0: τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
1: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ομίλους.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ. Αυτό το
1: Α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
0: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ομίλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ομίλους.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
1: Πες τα μου εντάχει για να πεταχτούμε λίγο
0: 71,
1: στη
0: μνήμη. 71-78 προηγείται η Φενέρ. Είναι το Super Cup της Euroleague.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Dubai Real Madrid. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55. Είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup, την Μπουργκ, σε 9 και 4.
1: Όσο
0: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2, αυτό το παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
1: Το αν πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
0: Μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League, τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7, στις 7.30 Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
1: Μάλιστα.
0: Τραυματίστηκε. Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7.30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι.
0: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάσταση.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
0: Γεια χαρά.
2: Ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή

Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Ed News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί

0: δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία, είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες, πάρα πολλοί κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια, από το 2012 αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011-2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου στο ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια. Πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που κι εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία, και πέρα από αυτό ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα με συγκλονιστική, νομίζω, τη μορφή της Μάγδας Φίσα και όλων, όλων των
0: οικογενειών. Φαίνεται ότι αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις, Είναι χιλιάδες κόσμος. Και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος, πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη, καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπυρώθηκαν πλατικές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Φίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιου της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει κι εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής
0: δράσης. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
1: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαν προηγηθεί οι Σπαρτιάτες το προηγούμενο διάστημα, έτσι έπονται και άλλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει μια αναγκαιότητα δημοκρατικής επαγρύπνησης και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ ζωφερές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα στις εκλογές στη Σαξονία. Είχαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
0: Και έπονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
1: Και στη Γαλλία. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέσα στιγμής έχει αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια θα έλεγα κατά την άποψή μου προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
0: Φτιάχνει μια ατζέντα φόβου
1: και δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
0: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλής κόσμος.
1: Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό.
0: Φυστο,
1: δηλαδή,
0: το υπόβαθρο.
1: Γιατί αφορά την νεολαία. Δηλαδή, είδαμε και πριν από δύο χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις λαϊκές νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία είχαμε πράξεις ακροδεξιάς βίας. Οπότε είναι ένα ζήτημα λοιπόν το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πώς δηλαδή θα αποδομηθούν και θα απομονωθούν αυτές οι απόψεις σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, για εργασία, για γειτονιές, πώς θα προασπιστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσουμε αυτά τα δικαιώματα, αλλά να τα θεμελιώσουμε ακόμα περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
0: και αν δεν μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε. Στρέφουμε το βλέμμα, δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα, και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια αβεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους μέχρι και την ακρίβεια και την
0: εργασία. Αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας, είναι αλήθεια, ότι σε καλύτερες συνθήκες
1: δεν
0: βρίσκει το φίδι χώρο για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε, ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας ανοιχτή,
0: την καρδιά μας,
1: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη, και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος, οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και το ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πώς παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than a Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στον κρατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο βέβαια θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια τώρα συγκράτησης της τιμής...
2: Βέβαια, ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
4: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
2: Αυτό λέω.
4: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε, γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά, έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο ίσως η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα για περιορισμένο χρόνο.
2: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
4: Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξής, Θάνο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί, να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ και η τιμή διάθεσης θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
2: ναι, να πούμε και αυτό.
4: Να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει στα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
2: Διευρύνονται επίσης τα κριτήρια, ξέρουμε.
4: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα, Τρίτη.
4: Όλα αυτά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 για να μην υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπία σε σχροκέρδια, θα έλεγα, στην αγορά.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, στην προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 mm-hmm. δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη η ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,97-158 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
2: Πόσο είναι, 2,20?
5: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
2: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
5: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
2: Λογική τιμή.
5: Βέβαια. Τι να πούμε εδώ, ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές. Ναι. Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι. Παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για μια πολυκατοικία για παράδειγμα που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
5: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος θα έδινε 2.000 ευρώ. και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση από την πλευρά των γλυφυλίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξακολουθεί να ταλανίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα νέα συγκριτικά στοιχεία από την Κομισιόν είναι αποκαλυπτικά, όσο και εντυπωσιακά. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τη βενζίνη, είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild, Θάνο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση στις τιμές του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν του αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
2: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
6: Παρακαλώ.
2: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
6: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο, ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, επίσης να το πούμε, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς, Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, το ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θα να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το Πασόκ, Θάνο, καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πήρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
8: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάτσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
2: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
8: Να είναι σε εξέλιξη, φιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος σε πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκονται όμως εδώ μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους μεγαλύτερους. Κάθε ηλικία μπορεί να δει κανείς αυτήν την μεγαλειώδη πορεία, η οποία εξελίσσεται ειρηνικά. Υπάρχει μια διακριτική παρουσία αστυνομική. Περίπου 2.000 είναι οι άνδρες αστυνομίας που έχουν διατεθεί για μέτρα φύλαξη αυτήν την πορεία, η οποία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Συλλογικότητες μίλησαν εδώ στο σημείο της συγκέντρωσης στην οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα, πρώην Παναγίτσα Αλβάρη, βλέποντας φυσικά και πάρα πολλά για τον αγώνα που έκαναν από την ώρα της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στην μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα. Ποτέ ξανά φασισμός στο πανό που ηγείται αυτή τη πορεία και συνεχίζει με προορισμό την Νίκαια.
2: Χαρά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
9: Όχι, Ισάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να ακούτε.
2: Ναι.
9: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να παρθούν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους, και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα, αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, τότε ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκις, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες.
2: Ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
9: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκπέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, στους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν. Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παχθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις.
2: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα. Από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε σε 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση σε ενέργεια της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλείς των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μία ανάλυση από κάθε τομέα αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλείς κομμάτων, όταν βγήκαν, αποχώρησαν από την συνάντηση, ήταν αρκετά, να το πω, πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων. Μίλησε φυσικά για τη Ρωσία, θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς Ευρωπαίους. Γι' αυτό γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από drones και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι το επίγον, είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Mm. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίζει σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Mm. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με drones να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπαντητό.
2: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
10: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι θα, από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
2: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα και εμένα. Θέλω να ήταν το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, τέλος Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπες και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η εμιδέα βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη της συνάντησης, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των τελευταίων των γεγονότων των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας γνωστό ότι είναι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου. Έτσι, όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
2: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
12: Χάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος, δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές, έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής, δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις, και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
2: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
12: εκεί? Υπήρξαν κάποια ευρήματα, και ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση, ναι, ναι. Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
2: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
12: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο. Ωραία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
2: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
13: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
14: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
2: Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους

0: θέατρων, αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέβλημα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία. Και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
2: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
3: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκτου 2012 καταστατικού του σωματείου.
2: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
4: Είναι σωματείο 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
2: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
4: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
2: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
4: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
2: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
4: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
2: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ των θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Θάμου.
5: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράση, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε 2 συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5.30 λοιπόν, 23χρονος, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι δύο από τους τρεις δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη

0: με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της, να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ, βγαίνουν στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους δύο δράστες που περνούν χειροπέδες, ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
3: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην κυδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
2: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
4: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα που φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Λάστιχα,
4: ελαστικά βεβαίως και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Γι' αυτό είδαμε και το μαύρο καπνό.
4: Ακριβώς. Ο μαύρος τοξικός καπνός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112, με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα, νιώθαν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσταση. 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο όπως προαναφέραμε.
2: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
4: Εκεί πάει το, εκεί έρθει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, το οποίο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανομβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, φυσούσε βορειοανατολικά, τέλος πάντων, άρα έστελνε την φωτιά στην αντίθετη κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί στο διπλανό οικόπεδο που αναφέραμε.
2: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου τι συμβαίνει. Ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικού εχθρού, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους στη Τεχεράνη σήμερα, κρατώντας σημαίες με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και όπως φέρεται να δηλώνει στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνύει τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάνζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια, Θάνο. Στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar που πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτυλήχθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
2: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
5: Ναι, έτσι είναι, Θάνο. Είναι περίπου 13.000. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων, λοιπόν, σου έλεγα, έσπευσε προς τον νέο καταβλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση. Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6.30 το πρωί τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης της Θέουτα. Για το θέμα, έκανε έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ, να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει τη νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
2: Υπάρχει αντιπολίτευση.
5: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει εν πάση περιπτώσει εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
2: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
5: Και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία. Θάνο.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
6: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
7: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
6: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
8: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
9: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
6: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ίδρυυσης.
10: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
6: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπελούχοι Ελλάδος πέταξαν στο Παγκρίτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, τη Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι Ρεάλ και ο νικητής αντιμετωπίσει αύριο στις 8 τον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν, ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9 και 4. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη μια Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΡΤ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 cents, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στη πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που κρατεί στο χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αυτοψία, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στη κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδέρνη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
1: Ο καιρός.
12: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Χιαφάκας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Θάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίο απουσιάζει, ο Βαγγέλης Αρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Παρασκευή. Ναι, κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του Σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: όταν δεν δουλεύει Σουκού. Εγώ δουλεύω και Σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το Σουκού ακόμα και όταν εργάζεσαι είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσει καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Η εν πάση περιπτώσει θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα. Δηλαδή 30, 31, ναι, 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, συνήθως Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου είπες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω σε αντίθεση με εμένα. Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να κολυμπήσεις.
1: Και εσύ Θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια. Έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα. Επεχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελα να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απίθυνση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα. Ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της Ελλάς, του Πασό και τα λοιπά.
1: Έτσι είναι, Φάνο, και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά, έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους, στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σκούθι, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: Μα η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εδώ μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του France από τη Maggie Riley. Ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη, είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13 ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες. Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί. Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγιο Παντελή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί, στο 2010, στις δημοτικές εκλογές, βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012, οι 19.000 ψήφοι φοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω να θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ, κάνα δύο φορές είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό και είχα πάθει πλάκα, γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά. Ήταν διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο ΔΕ Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τις γειτονιές, τέλος πάντων, όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσει το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6,97, σχεδόν 7%, και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση, ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
0: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
1: Μια αντίδραση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ανοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
0: αέρα. Το 12, συγγνώμη, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
1: Το 10
0: καλά.
1: Ήταν.
0: Το 10.
1: Το 12, ναι. Τώρα όντως με θυμβίασε.
0: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
1: Δεν ξέρω μήπως ήταν ο Παπαδήμος. Θα το δω και θα σου πω.
0: Θυμάμαι μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους, και ειδικά εκεί στην περιοχή Παρτίσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
1: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, ναι, την δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζεις σε μια δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45%. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο. Ναι.
1: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσεξε τώρα εδώ τη διαφορά, mm-hmm. τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
0: ναι.
1: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολύ αυτό το, ναι. αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και λέει και πολλά σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσονται τα άκρα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στην
0: Ιταλία, και στη Γερμανία
1: και στη Γερμανία μετά έχουμε και
0: στο Βέλγιο βεβαίως, γιατί το Βέλγιο είναι μικρή χώρα, αλλά επειδή έχω ζήσει 4 χρόνια εκεί, υπάρχει το Vlaams Blok, το οποίο είναι επίσης ακροδεξιά οργάνωση και μάλιστα σκληροπυρηνική, όχι απλώς ακροδεξιά.
1: Και το ερώτημα είναι αν η χώρα
0: και
1: μας,
0: το Vox στην Ισπανία,
1: η Ελλάδα θα μείνει έξω από αυτήν την καταιγίδα ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει.
0: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι χωρίς να είναι ακροδεξιά τύπου AfD στην Ελλάδα κάποια κόμματα, είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αλλά αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
1: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι
0: 30%. 30%?
1: Ναι, αθρηστικά όμως.
0: Ακροδεξιά.
1: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
0: δεξιότερα της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
1: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AfD στη Γερμανία ή η Le Pen στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ...
0: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου θυμίσω ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κεντρό ας τη χαρακτηρίσουμε, κεντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας. Τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, 3 μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξης σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στη πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά το, τη νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5D, το οποίο καταποντίστηκε σε Σαξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Θάνου.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο Δημήτρη μαζί, χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φούλη ποτινικό το AfD, όπως και το
1: κόμμα.
0: Φιλορωσικό, το BSV επίσης της Σάρα Βάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς,
1: με,
0: ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και ταιριάζει Ρωσία. Στην
1: ανθρωπία
0: της ακροδεξιάς.
1: Οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι
0: και αυτή η έρευνα που έλεγε από την Βρετανία έχει μεγάλο
1: ενδιαφέρον.
0: Το
1: θέμα δεν είναι δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτική, θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt για τρεις έδρες δεν κατάφερε να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ερνίου στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα υπάρξει.
1: Το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος ήταν 44%, σχεδόν 44%, ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, και όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την
1: Γερμανία. Έχεις δίκιο, 43,8.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα εντυπωσιακό
0: και μόνο
1: ποσοστό.
0: Παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης, να δώσεις ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί, προφανώς θα το γνωρίζεις, υπάρχει και άγαλμα, η Ύδρα, έχει σπίτι στην Ύδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι, πολύ αγαπημένο του μέρος η Ύδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ερωτεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Ιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο. Και κυρίως οι μπαλάντες του,
1: φανταστικές μπαλάντες από
0: ναι,
1: το
0: φοβερός, φοβερός.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν ήδη πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια, θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Yeah. Έπρεπε να πεθάνει ο
0: Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Νομίζω ότι θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Ήταν μια θυσία.
1: Και διαρωτάται κανείς αν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν επανέλθει και απλά δεν είχαν την, πώς να το πω,
0: τη δυνατότητα.
1: Όχι, το φως του Μαζονάκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
0: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή, εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίσου την υπόθεση του Δουρή, ναι, του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από δύο

0: μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
1: και θυμάμαι περιπτώσει... την περίπτωση πολύ καλά.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ακριβώς. Και εγώ στο Flash. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
1: Άτυπος κώδικας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: ναι,
1: θέλω,
0: εντάξει,
1: δεν θέλω
0: είναι υπερβολή.
1: Να το, δεν θέλω okay, να το υιοθετήσω.
0: Κάθε υπερβολή,
1: αυτό.
0: Να μην το υιοθετήσουμε.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: να το
0: σε κάθε περίπτωση
1: αυτό.
0: Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς η δεχθή, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν
0: προφανώς,
1: να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας,
0: όχι βέβαια.
1: Όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω ναι. απόλυτα αυτό που ναι. λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο. Ο καθένας
0: ναι, να αυτοδική.
1: Όχι μόνο να αυτοδική, να απονείμει δικαιοσύνη κατά
0: ναι.
1: το δοκούν, κατά το...
0: Ναι.
1: σύμφωνα με τις δικές του αρχές
0: Πάντως,
1: και πιστεύω.
0: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά η γιατρός, ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα ζήτησε να παραγγείλει από delivery, λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Δηλαδή πραγματικά είναι αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες αν αποδειχθούν μπορεί να φάνε ισόβια, τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
1: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
1: Με πολύ υψηλή πελατεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με πολλά πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάτου.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10.000 ευρώ παίρνανε, ενώ μόνο για να σε δεχτούν ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγες την πόρτα καλημέρα έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν να κάνει.
0: Διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και μου λέει αυτά είναι φούμαρα, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς, προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε. Λέει γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυπώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
0: Πω, τι ωραίο.
1: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
0: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
1: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό και ο καθένας να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χτες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα, λάθος, στον Αρναούτογλου ήτανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήτανε σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400, διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους που η φύση ή ο Θεός, ό,τι θέλετε, είναι καλοί μαζί τους, με ομικρονιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σε αυτή την ηλικία, 100 παρά 9 ας πούμε, είναι πραγματικά νέοι.
1: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως. Το να θέλεις να... Το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν το κατακρίνω. Έχεις μια καλύτερη εμφάνιση και μια καλύτερη υγεία, το θεωρώ θεμητό. Το πώς
0: καλύτερη είναι μια... εμφάνιση, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία.
1: Ναι, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία. Αλλά λέω και τα δύο. Θα εντάσσω και τα δύο στην λογική αυτή. Το πώς το επιτυγχάνει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν είναι καινούργια ιστοριακή συζήτηση αυτή. Να σου θυμίσω το νερό του Καματερού. Εγώ ήμουν παιδάκι.
0: Εγώ δούλευα μαθητευόμενο στα νέα τότε.
1: Γινόταν.
0: Τη Γιάννη Καψή.
1: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι. Έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι τον πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Ουρές την Αγία Αθανασία
0: του Εγάλεω. Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς.
1: Υπάρχει η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθεί. Αυτό εσύ το είπες, ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν είχες ρεπό, όταν είπαμε με το Βαγγέλη, κάτι που είπε ο Μαζονάκης σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε, η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι? Και η απάντηση είναι, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης. Και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας? Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει? Είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται?
0: Όχι. Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
1: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
1: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Θάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, μουσική, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια, πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό, πρώτον, να αγαπάς τη δουλειά σου, και δεύτερον, να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Μόνο.
0: Σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Θάνο.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στη κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο Πασόκ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη, αυτόν της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων? Κυρίως άντρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους, ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή, και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί, πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: 40,
1: ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε της ίδιας νομοταξίας.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συνέντευξης. Έχουμε, είπαμε, δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουμε, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία, και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το οπλοστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίου αγνούμε πλήρως που βρίσκονται, αν όλα μαζί, αν έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες μικρότερες ποσότητες, και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, μία διευθέτηση της σύγκρουσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, το είπε και ο κύριος Τραμπ, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ναι. Ο πρόεδρος Κάρτερ έχασε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη.
0: Βεβαίως.
1: Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Ναι. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο. Επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο περίφημος Μοτστάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις, είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις ΗΠΑ στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του στυλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτιδα δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανίδα, το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις ΗΠΑ, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσει να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man, δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις, γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1 έως 30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70 με 80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μια υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Διέγκο Γκαρσία, που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μία υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντάς του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και τώρα
1: αυτό ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία, θα είναι 110 δισεκατομμύρια.
1: Δηλαδή... Ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε, βρε παιδάκι μου, μας έξεφυγε και τίποτα. Έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης. Μάλλον μπροστά είναι και τους κρονίζουμε πολύ τακτικά.
0: Ναι.
1: Επομένως, υπάρχει αφενός μια αυξημένη ανάγκη, η οποία βγαίνει αυξανόμενη, πολύ περισσότερο που βλέπετε ότι στην αντίπαλη πλευρά, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι το Ιράν, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι η Ρωσία, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει η αγωνία των επομένων εκλογών. Δεν υπάρχει η αγωνία του μην εξεγερθεί ο πληθυσμός μου. Δεν υπάρχει η αγωνία του πω θα καταστραφεί η οικονομία μου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ο μεν ιρανικός λαός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, σφίγγει τα δόντια και περιστοιχίζεται, τρέχει στη σημαία του μπας και σωθεί. Στην δε Ρωσία φαίνεται να υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάει το παράθυρο.
0: Επομένως, σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μια ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού, δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα. Έτσι.
1: Και τελείως το θέμα. Νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίληψη από αυτού?
0: Δεν νομίζω, όχι. μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρουν το υπόλοιπο 0,5, το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
1: Μιλήσεις δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι εν πάση περιπτώσει επικριτική, ας το πούμε.
1: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
0: Όχι βέβαια.
1: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων, όπου αναζητά πάντοτε τον πατερούλη. Ο πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: Χρουστσόφ και όλοι
1: σήμερα,
0: αυτοί.
1: Ο πρόεδρος Πούτιν. Δεν μπορούμε να... οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
0: Ναι, και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο. Δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%. Αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει, παρότι είσαι αυταρχικός.
1: Νομίζω ότι υποπτεύουμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
0: τεράστια αποθέματα, βέβαια.
1: Απίστευτους. Mm. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασίας, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν.
0: Μα έχουν τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου ευχαριστήσεις.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζει μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη, έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέος κοσμήτερας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη, σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη, έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, δηλαδή, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια
1: νερά. Mm-hmm. Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Mm-hmm. Και που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ηλιοβασίλεμα λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μηδέν νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό, mm-hmm. που αν είναι ελεύθερος, η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο,
0: mm-hmm.
1: θα έλεγα, επιστημονικά. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινή, και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε,
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια δις, έτσι, mm-hmm. 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά, κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές. Λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα πατήσια, έτσι, το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Ναι. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Ναι. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να στους, κάνω
1: τον,
0: μια,
1: τον αστικό πληθυσμό, για να, ναι, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, ναι, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κα,

0: Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είμαι κάθετος. Ναι. Η επεξεργασία των λιμάνων όπου γίνεται, πάνω στην Ψικάλια, που στην ουσία όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα. Που τα φτιάξαμε την Ψικάλια, ουδείς φωνάζαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι δεν προσθέτουν, δεν μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψικάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού,
0: ακαθάρτων, ναι.
1: Δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Και γιατί δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί. Η Ψικάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο η θάλασσα, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, με τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά, στο ακροτήριο της Ψικάλιας, είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας. Με τον τύπο και όλα αυτά. Και εμείς για να τους τιμήσουμε, βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε το καθαρό νερό της Ψικάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όδος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε, για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση. Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διαχείριση του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε, ευτυχώς για τους πολιτικούς μας. Πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε, ήταν οι κύριοι Μαρκεζίνης, Πατακός και άλλα γνωστά ονόματα. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαρκεζίνης, Αλεξιτράπιν.
0: Ναι. Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έρχομαι λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον στιγμή, πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος το κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επείχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι. Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, παραδοσιακά στην Ελλάδα, τι θέλαμε, δεν έχουμε νερό. Εντάξει, τώρα αφήστε, λέει το παλιό το δίκτυο, τι ασχολείστε, ας πάμε να κάνουμε καινούργια έργα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα καινούργια έργα σε καινούργιες περιοχές, απρόβλεπτα, έτσι. Συνήθως τα έργα ανάπτυξης υδατικών πόρων από 100 πάνε στα 300. Δίνω ενδεικτικά. Εντάξει, μεγέθους, γιατί ήταν απρόβλεπτα. Με άλλα λόγια, να το πω πολύ απλά. Μεγάλη απέτυχε η προμελέτη. Δεν ήσουν σωστό στην προμελέτη και βρήκες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει. Άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια,
0: ναι.
1: εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε περνάουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος
0: να κάνεις τη μελέτη σωστά.
1: Ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε σημαντικούς όρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους.
0: Ναι.
1: Έτσι, παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε κάθε γεωλογικό σχηματισμό και το

0: αυτό, γιατί έχω συνεργαστεί κατ' επανάληψη με γεωλόγους, ναι, εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Και το αφήνω εκεί.
1: Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
0: Ανεξαρτήτως, οι νέες τεχνολογίες φυσικά είναι, αν μη τι άλλο, η χρήση της artificial intelligence, έτσι, που η οποία, θα σας πω, είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι.
1: Mm.
0: Με την έννοια ότι, ναι, μεν από τότε έχει μπει η πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνη της εποχής είναι μια υποδουτίνα, sub routine των της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Mm. Αυτή είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόρυγες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή. Έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό. Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει? Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοχούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Το και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμο, που καλύπτουμε περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Τι εύκολη λύση? Έλα μεγάλε να δεύσουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. Περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, υδρολογικά, να μην πω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
1: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω εγώ, όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι, σταχυολογώντας, 2-3 μπούλετ, 2-3 σημεία.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, είχε Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, ήταν σε κατάσταση εξεργασίας, έτσι, drought που λέμε.
1: Drought.
0: Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια εξαιρετική, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την, δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε. Είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω, χιλιάδες άρθρων, έτσι, ναι, στον επιστημονικού φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με τη διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε, το 2028 στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Είναι απρόβλεπτα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε? Φυσικά η ναυσιπλοεία πλοία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμείευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμείευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα δύο και τρία χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
1: Μάλιστα.
0: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραβίτη.
0: Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω
0: ευχαριστώ.
1: Ότι κατέστημαν ο λίγο σοφότεροι.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την, θα έλεγα, για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Κάθε
0: όπως
1: άλλο παρά είναι.
0: Όλοι, το πολυτιμότερο αγαθό είναι το νερό, όπως
1: έτσι,
0: το είπατε.
1: Έτσι.
0: Μετά τρεις μέρες πεθαίνουμε χωρίς νερό.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραβίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: καλό σας
0: ιδιαίτερα.
1: Βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων, τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφει η Ευρώπη και τα προβλήματα, αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I Will Be There For You, ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσον της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος το οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλοί καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες like στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει $3,458 για να πας στη μέση του ωκεανού με τις καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουνα. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη, δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα. Σπούδασα, δούλευα, εργαζόμουν στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει αλλάζει. Δηλαδή είναι, δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθή δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό. Κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι ξέρει. Αλλά μετά όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα. Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά Γιαννοπούλου, που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι, που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένος μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια για όλο τον κόσμο, αλλά για τη μητέρα, για τον πατέρα, για την οικογένεια, για τους πραγματικά πολύ κοντινούς ανθρώπους του Παύλου Φίσα, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο χρόνος έχει παγώσει. Αυτό μας είπαν και φέτος. Μίλησα πριν από λίγο με τη Μάγδα Φίσα, γιατί επέστρεψαν η οικογένεια και επιστρέψαμε και εμείς στο μνημείο, στο σημείο της δολοφονίας, και είχαμε μια πιο χαλαρή συζήτηση. Μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, αδυνατή να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκή Τσαλδάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα. Αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσική του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λυτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρηνική, με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια, και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγαλύτερη πορεία.
1: Οι σταθμοί του μετρό είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
2: Ναι. Είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
2: Ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε,
0: σε ευχαριστούμε,
1: Χαρά.
0: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το
1: έργο,
0: πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, ότι ναι, καταδικάστηκαν. Ναι, να εξαφανιστούν.
0: Θέωσε ο κόσμος τότε, θυμάμαι, την αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Μάνα, της λέγανε. Μάνα.
1: Είχε και συνεχίζει το σύμβολο της μάνας.
0: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να συμβεί αυτό το αδιανόητο τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη, κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν να έγινε ένα, σαν να βγήκε από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει αυτή τη
0: δύναμη. Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο. Να, ναι.

0: Δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία και ποτέ ήταν πάντα μια αυτόφωτη γυναίκα, η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή, ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά, και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το συνενετικό διαζύγιο.
1: Το συνενετικό διαζύγιο.
0: Ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που, όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταληκτικό ρόλο.
1: Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Σε τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία. Ναι.
0: Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της, ναι. Και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο, 4, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της, και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία σχέση. Έλατε.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές κτλ. Αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τι Έλληνα. Πολύ λαμπερό. Πού ξέρει που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω. Το
0: πες
1: ξέρω.
0: Πες
1: στον οδοντίατρο.
0: Ναι!
1: Στο
0: στην αίθουσα αναμονή.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και λέει, τι έγραφε.
1: Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι. Και,
0: και τα είπανε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενής.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για ναι. Πες και τι έγραφε. Τα
0: και ήθελε, τώρα ήταν. Ναι, ναι. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το ως εργασία.
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια και δεν το ξέραν ο ένας για τον άλλον.
1: Ένας για τον άλλον. Και μετά αφού πήραν τα διαζύγια τους.
0: Ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν και
0: τέσσερα
1: παιδιά.
0: Δεκαετίες.
1: Ναι, επέστρεψαν στην Ελλάδα το 76, αν δεν κάνω λάθος, 75-76 ναι. Εκεί. Και από το 82 ήταν πολύ πιο δυναμική η παρουσία της.
0: Άρα,
1: στα πράγματα.
0: Άρα, νύφη Έλληνα Πρωθυπουργού, σύζυγος Έλληνα Πρωθυπουργού, μητέρα Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά κυρίως αυτόφωτη.
1: Αυτόφωτη
0: γυναίκα.
1: Με μία αξιοπρέπεια θαυμαστή, εγώ θα πω.
0: Και σε αυτό που λες, και έχεις πάρα πολύ δίκιο να το λες, να πούμε ότι αυτή η προσωπική της περιπέτεια, η οποία τότε οι νέοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, άτομα που δεν το έζησαν, πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό, το αντιμετώπισε με μία, δεν θα πω στεκότα γιατί ούτε αυτό μ' αρέσει, με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου.
1: Και σοφία θα
0: έλεγα. Σοφία.
1: Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας.
1: Αποδοχή της πραγματικότητας.
0: Και ουσιαστικά αγάπη ναι. του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Και μάλιστα το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό, ναι, και ότι διαλύεται ένας γάμος, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι της
0: ζωής. Αυτό το δέσιμο, ναι, αυτή, οι συνοδοιπόροι αυτών των χρόνων. Και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα Ανδρέας, ναι. Τη σεβόταν, ναι, την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε τίτλους.
1: Τι λέω.
0: Κοίτα το ρολόι.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα,
1: ναι,
0: του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως ναι, είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του, παίζει και στην Οδύσσια έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες, πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα
1: Το έχει.
0: Ότι έχει άστρο, μα φαίνεται από χιλιόμετρα. Ναι. Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω, καλά, φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης ο ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την. Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μη με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου, ναι, και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Επήγαινε, τι σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα
1: δεν
0: για
1: μπορώ,
0: την.
1: Μπορώ, ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπαιζε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, απαράδεκτο τώρα αυτό.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Νικολόπουλος.
0: Απαράδεκτο τώρα αυτό. Αλλά okay.
1: Είμαι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom
1: ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με
1: ναι,
0: τον άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, η Ζεντάγια, και αυτός δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Ουκ. Αμαρτία.
1: Ουκεστή αμαρτία.
0: Ουκεστή αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI έχεις ακούσει?
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και τη.
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι?
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Εφηβή.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είναι μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ, ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ήξερε τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή, ναι, ότι έπεσε θύμα, έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμα.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, ναι, μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν... εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι...
0: Που κάνει αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό. Και...
1: είπα κάτι, τέλος πάντων πάω να το κλείσω και ακούω μία που αλλάζει τελείως η φωνή,
0: ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι,
0: ναι.
1: Και λέει, ξέρουμε που μένει. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνος.

0: Λοιπόν, το έμαθε το άλλο. Όχι, πες
1: μου εσύ. Ωρα, και ναι, γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης,
1: βέβαια,
0: έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε. Γιαουρές, μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες, λευκό
1: ναι.
0: και μπλε.
1: Να σου πω, είναι μοντέρνο ή είναι λίγο folklore?
0: Εγώ νομίζω folklore.
1: Α,
0: διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι
0: μπλε.
1: Η Ελλάδα που κάπως
0: τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο
1: okay.
0: μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι λίγο μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο
1: okay.
0: ναι.
1: Ωραία αυτό, ιδέα πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπολού το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος
1: είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό. Και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό, αλλά με διάφορες γεύσεις που το
1: έχουν. Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πώς
0: ήταν. Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι κοιτήκαμε εκεί.
0: Κι εγώ.
1: Εγώ τώρα τι ήθελα να σας πω και να σου πω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον εγγόνο της Εκατερίνης, της πριγκίπισσας της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι...
0: Είδα το βίντεο. Το βιντεάκι.
1: Είδες το βιντεάκι.
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό και λέω, Θεέ μου, τι άγιο είχε εκείνη η γυναίκα. Απίστευτο είναι το πόσο σώθηκε.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε πάνω, να το πούμε, ο εγγονός της Εκατερίνης της Ελλάδος, η Εκατερίνη της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω, ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
0: Ναι.
1: Άρα θεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές, όλα τα καλά. Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό.

0: Που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγκινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα, και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
1: μεμένος
0: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγκινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν, τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
1: αυστηρότητα,
0: όχι απλά αυστηρότητα, και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή, τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι. Δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο. Ένας αριστοκράτης, ένας, έχει και σχέση με τον Βίλιαμ αυτός. Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
1: προφανώς
0: βασιλική, το ξέρουμε, κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει, τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
1: Κάτσε, αυτό έχει γίνει το 2017.
0: Το περιστατικό και περιστατικό. Η αυτοκτονία τώρα.
1: Έγινε τώρα, είναι δηλαδή είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
0: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
1: τώρα
0: πρότινος,
1: ανακαλύφθηκε ότι ήταν
0: από υλικό βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Η οικογένειά του διαψεύδεται και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Μάλιστα. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύτηκε.
1: Και
0: δεν άντεξε την
1: τροπή. Και γι' αυτό οδηγήθηκε στην
0: αυτοχειρία.
1: Αυτοχειρία. Ναι.
0: Τρομερό περιστατικό, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Σκέψου να μην έχει σχέση.
1: Λέει. Δεν μπορούμε
0: δεν
1: να πούμε
0: αλλά σκέψου.
1: Ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp, τον δίσκο 2000, έχει γράψει ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, δηλαδή, έτσι, της, τα, πριν το 2000 κυκλοφόρησε, εκεί, σχολείο.
1: Προ-μιλένια.
0: Είναι, εγώ είμαι μιλένια, αλλά κανονικότατα.
1: Κανονικότατα. Αυτό είναι λίγο πριν.
0: Αυτό όχι, για τους μιλένια.
1: Μιλένια.
0: Βέβαια, αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε. Και εγώ τα μπερδεύω με τις. Επειδή είμαι μιλένια, τα ξέρω. Αλλά μετά από τα μπερδεύω. Γενιά A, Α, αυτά τα μπερδεύω τελείως.
1: Τώρα ποια είναι η.
0: Ούτε ξέρω. Τώρα ξέρω ότι συνυπάρχουμε εργασιακά με τους Gen Z. Δηλαδή πιτσιρικάδες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας.
1: 25, 27.
0: Και είναι το χάος. Σε millennial, Gen Z, άλλο mindset, άλλη προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετικά, παρότι δεν είναι κάποια χρόνια.
0: Έχουν,
1: αλλά
0: έχουν
1: αλλάξει πάρα πολύ.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτοί έχουν περάσει τις κρίσεις όλες.
1: Ακριβώς.
0: Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια. Mm-hmm. Βάζουν. Δεν μπορώ να σου. Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Mm-hmm. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Ναι. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου, αυτό θα κάνω, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Mm-hmm. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους μιλένε. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό. Τόσο.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ ότι απαιτούν και δεν.
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την κατα... Έχει μεγαλώσει
0: πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι.
0: COVID.
1: COVID, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει ένα πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει.
2: Γεύση, ρε, παιδί,
0: αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, αν κάποιο με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο News
1: Radio
0: 105,8. Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Ο Viber γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν και η αποστολή είναι Air News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόραση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για τη γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι, έχουν καταλήξει, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal,
0: καλά,
2: με τον Βινέρ.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό για το σινεμά έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στη μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62 την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. Και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε. Και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ το 2005 ή 2006, τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα, τις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια αναγέννηση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτιαξε 14 Σεπτεμβρίου μια λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? The Gentleman, δεν ξέρω.
2: Είναι το δί.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. Αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο
0: θα είναι για 4-5
2: δεκαετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν πιο
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Α, έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και έφευγε ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Κοντά σας. Okay, ναι, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρούζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε τον GQ, τη συνέντευξη του Τόμ Κρούζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, δύο φορές αδιάβαστη,
1: ναι, σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχει δει την Οδύσσια και δεν έχει δει και τον
1: στον κινηματογράφο. Δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχει. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου. Ναι, ο Τόμ Κρούζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond,
2: στο James,
0: πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνήσουν το James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό, αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Νεφέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κάνανε γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα απομεινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Ντάνιελ Κρέγκ ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Pierce Brosnan, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Debbie McWilliams, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουμε, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Πρέπει κάπως πρέπει να είναι έτσι υποβολή.
1: Να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Αλλά ήταν λίγο damaged good. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Η εποχή που ζούμε, ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούργιας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore, εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους, να δουν τα δικά τους.
1: Το δικό τους κοινό δεν θα βρουν.
0: Και το δικό τους ιδανικό, αρσενικό, όπως
1: ακριβώς
0: είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρέγκ και ο Άιντρις Έλμπα όταν λέγανε να έχουν έναν μαύρο ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Ο ηθοποιός αυτός γεννήθηκε σε ένα χαρτί, αν αλλάξουμε ή φύλλο, τον κάνουμε γυναίκα, γιατί ακούστηκε και
0: εγώ
2: αυτό.
0: Το βρίσκω
2: γελία. Τον κάνουμε
0: αυτό
2: μαύρο, ακριβώς αυτό το είπανε και οι αυτοί που παίξανε και άλλοι συντελεστές. Αλλάζουμε αυτόν τον χαρακτήρα που γράφτηκε. Είναι σαν να κάνουμε τον Φραγκενστάιν π.χ. ή τον Δράκουλα, κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν το βρίσκω γελίο και δεν το βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λόγος.
0: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πείσει τι, να με πείσει ο Τζεμπέζος ότι είναι.
2: Ακριβώς,
0: ας πούμε, είπε, προοδευτικός και διαλέγει.
2: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο James Bond, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο James Bond, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον James
0: Γραμμένο
2: Bond.
0: Γραμμένο
1: να είναι για γυναίκα.
2: Η γυναίκα, ακριβώς. Οπότε, αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Mm. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
0: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της Millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
2: Ή της Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω.
0: Και λες τι βλέπουν, ρε παιδί μου, τι βλέπουν σε αυτό το...
2: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτό?
0: Αυτό το σαμιαμίδι.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
0: Εγώ τώρα έλεγα για τον Tom Holland, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
2: Ο Tom Holland είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
1: Ένα παιδί δημοτικού.
0: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Tom Holland για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω, έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, ότι εσύ, Ιωάννα, πώς είναι κάποιοι, ας πούμε, βλέπεις τον Brad Pitt και λες, αγάπη μου, και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood. Γεννήθηκες για να είσαι star, τι να κάνουμε? Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν. Είναι.
2: Ακριβώς.
0: Και θα του λέγανε, πήγαινε, παιδί μου, στο Hollywood. Βλέπεις τον Tom Holland και λες, έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
2: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ που το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει
0: είναι
2: η διαφορά, θέμα... το χάσμα, είναι το χάσμα των γενναίων.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερο. Συγγνώμη κιόλας.
2: Ακριβώς. Τώρα, εγώ ως μεγάλη, ως ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Είναι ότι ξαφνικά, σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50's που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό
2: λέω,
0: είναι.
2: Tom Holland!
0: Tom Holland, θέλετε! Πάρτε το!
1: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή, η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, από τις προηγούμενες γενιές.
0: Να σου πω. Μήπως είναι από
2: γενιά
0: σε γενιά.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ, όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων, και αυτά είπα, θέλει μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από τη νεότητα, παιδιά,
2: ακριβώς,
0: και δεν τους πιάνεις και σε εκνευρίζουν κιόλας.
1: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
0: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
1: Ναι, αλλά ο ήρωας, ήταν το στη δεκαετία του 60 αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70 πάλι ήταν, είχε μια συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, είχε και διαφορές.
2: Τώρα, για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθι Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Από το Σον Κόνερι μέχρι τον...
0: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς, πώς το λένε, βρε παιδιά, με τον Πολάθος. Ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν?
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Παλιακό τον έβρισκα.
1: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
0: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
2: Ο Ιαν Φλέμινγκ τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
0: Στο Ίντον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
2: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία του 62, τότε σταμάτησε να τον συχαίνει.
0: Και να τον δει και τον αποδέχτηκε, σου λέει αρέσει.
2: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης. Ναι. Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο, αρσενικό.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός. Είχε και περισσότερο χιούμορ. Ναι. Ήταν πιο Βρετανός, Άγγλος,
1: σύμφωνη,
2: αριστοκράτης.
1: Κάθε εποχή έχει το δικό
0: αλλά,
1: της.
0: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια.
1: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια. Δηλαδή και τώρα εσύ άμα το δεις δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
0: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθης Σάλαμε. Δηλαδή δεν θα πάνε.
2: Όχι.
0: Θα είναι πάλι κάποιος που θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
2: Και ο Λόουντεν, και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ, και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
2: Το καταλαβαίνεις, είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά. Συγγνώμη. Είναι ψηλά αγόρια, θέλεις ένα ύψος, κακά
0: ένα
2: θέματα,
0: εκτόπισμα, θέλεις
2: ένα εκτόπισμα. Απ' την άλλη ο Jacob Elordi είναι
0: παρά είναι γνωστός αυτός.
2: Όχι, είναι. Καταρχάς είναι Αυστραλός. Δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
2: Επίσης είναι πάρα χτίσουν. Πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι Ξανθούλης.
1: Πότε θα τα μάθουμε, πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
2: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι τηρούν σιγή ηχθείως. Και καλά κάνουν, γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα είναι, έχουμε και κάτι άλλο λογικό να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
2: Η Μπρόκολη.
0: Ναι.
2: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
2: Τώρα το IP του James Bond.
1: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
2: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι Μπρόκολοι δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 1961 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Φλέμινγκ.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
2: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς Μπρόκολη ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις και ποιος ήταν ο Μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται το δημιουργείο του Φλέμινγκ?
2: Ο Μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη, και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τη θέλαν την ταινία, βρίσκανε το Bond πάρα πολύ σεξιστή, βρίσκανε ότι τα βιβλία είχαν πολύ σεξ μέσα, ήμασταν ακόμα στην εποχή, τελείων η εποχή των στούντιο, υπήρχε η παρακμή και δεν είχαμε φτάσει στα νέα κύματα, στο νέο Hollywood, Σκορτσέζε, Λούκας, Σπίλμπερ κτλ. Οπότε η United Artists αποφάσισε να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό εκείνη την εποχή και να κάνει την ταινία παραγωγή. Και μετά την επιτυχία την τεράστια του Dr. No με τον Sean Connery, ξεκίνησε αυτό το τεράστιο franchise, το οποίο το είχε ο Μπρόκολη το 50%, ο Καναδός, ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70 και έρχεται το 1000. Το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
1: το 50%.
2: Και τώρα σταματάει να το διατηρεί. Έγινε και άλλη εξαγορά, είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο. Και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό του το IP, δηλαδή το intellectual property, η πνευματική ιδιοκτησία. Το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακό το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες στην Αμερική πληρώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
2: Τίποτα, να είσαι καλά. Πολύ.
0: Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, γεια. Καλό βράδυ.
1: 11:28.
0: Το καλύψαμε το James Bond.
1: Ναι. Τι τηλεδίσαν και μετά μας.
0: Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι, 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το ξέρεις
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνει σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μια ηλικία γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα
1: βέβαια
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει ο όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ,
1: η Βασίλισσα,
0: του
1: είδους αυτού,
0: του είδους, του ρομάντζου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύαστά μου, δοκτώρα ψυχολογίας και συγγραφέας, η ίδια έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πως άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πως τέλος πάντων,
2: ναι,
1: φτάσατε να καταπιαστείτε και με την
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλινγκ.
2: Έγινε
0: με
2: το μεγάλο μπαμ, άρχισε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όχι, μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα, ναι, μικρά βιβλιαρά και αυτά. Ναι. Ναι.
2: Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας έτσι πολύ απλές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή. Mm-hmm. Πούλησε δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ,
0: τεράστιες
2: διαφαρίδες που είχε, ήταν μια κάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Έτσι. Και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, πάντα... οι πλούσιοι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία. Γιατί όλα αυτά τα άγγλια είναι βέβαια παραλογοτεχνία. Έτσι δεν είναι, mm-hmm, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία. Και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερο τολμηρά. Έτσι είχε γράψει βιβλία για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης, αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: υπήρχαν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα. Οπότε, ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία,
0: ναι,
2: της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, Matthew Sweet.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτά, φαντάζομαι, οι πωλήσεις θα έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει καμία. Και όσοι. Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
1: Έχουμε πρόβλημα. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Τώρα, ναι.
1: Τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαντ.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Ναι, και τώρα έχει αλλάξει οικονομικό
0: και μια συγκεκριμένη μορφωτικής
2: αυτή τη στιγμή κατάστασης. Το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε επαγγελματικής τάξης, κάθε ιδεολογίας. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, ως παραδουλέτρες. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα Άρλεκιν. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έρωτας.
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν τον Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα Άρλεκιν.

0: παρουσιάζει γυναίκες που έχουν μία σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γαμ. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό. Στα άγρια εκείνη.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, ναι. Δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέω. Ναι.
0: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Είναι γεμάτο αυτές τις ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Εάν είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε, εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως. Για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
2: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή,
0: ναι,
2: έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ακριβώς,
2: πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν,
0: ναι,
2: του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ρομαντικές, ναι, κομεντί, ναι, και όχι μόνο.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα. Δεν ξέρω.
0: Ποια ταινία είπατε?
2: Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι.
0: Α, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε και το 70 και το 80, όπως είπαμε.
2: Ναι.
0: Ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές οι γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με τα ζώδια, έτσι, οι ανάλαφρες, μόλι με τα κουτσομπολιά, και κυρίως οι ρομαντικές κομμωδίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης. Απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπου σαν να ματιά είναι ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
2: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα.
1: Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
2: Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
0: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
2: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
0: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη, από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους, να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζότανε δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι είχε ανάγκη, σαν pop είδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα. Ναι, και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματείς. Έτσι, τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
2: Προς Θεού.
0: Και ναι, δημιουργήθηκε έτσι όλο
1: μια
0: αυτό.
1: Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: πραγματικά, ναι. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από ένα είδος στο άλλο, έτσι, με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
2: Τι έχουμε να μάθουμε σήμερα από τα Άρλεκιν? Τι έχουν να μας προσφέρουν πίστα, ναι, στην εποχή των social media, των ταινιών, των σειρών, τι διαφυγή είναι το, ναι, ίδιο, τελικά η συνταγή είναι η ίδια,
0: η
2: εύκολη
0: διαφυγή, η ίδια.
2: Όλα είναι πιθανά.
0: Όπως έλεγε και η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της, οι γυναίκες αυτές που διάβαζαν τα Άρλεκιν, που είναι πλέον πάρα πολλές, είχαν την ανάγκη για ένα χαρούμενο τέλος, ένα happy end. Ήθελαν αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η ζωή τους μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, μίζερη, αδιέξοδη, οτιδήποτε. Ήθελαν λοιπόν να ξέρουν ότι στο τέλος το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτας.
1: Αυτό το παραμύθιο.
2: Σκεπτόμενοι, ναι, και εγώ, και σε μένα θα μπορέσει,
0: ναι, να συνέλθει. Ναι. Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται τις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν ξέρω για ιδιοφύες. Είναι απλές, συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την ακνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα.

0: σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ροΐδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
1: απρόσιτο,
0: να τον βγάλει από μέσα του το ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
2: Και τελικά τα καταφέρνει, ε?
0: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτές δεν υπάρχει η γυναική αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια επιστησία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει
1: τον. Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες τις παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
0: Ναι, είναι λίγο χοντροειδή τα στερεότυπα, όντως, που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
2: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
0: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση, είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος βέβαια είναι, οι άλλοι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις. Έχουμε αυτό το escape. Αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα. Τη ζωή σου, τον εαυτό σου, πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι και να την αλλάξεις σιγά σιγά.
2: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή,
1: με τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως παιδί.
2: Έτσι,
1: ήταν η τελευταία φορά.
2: Μπράβο,
1: και
2: εγώ ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό,
0: όχι,
2: το βιβλιαράκι.
0: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς οίκους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί οίκοι θέλουν να.
2: Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Ναι, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, το.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα συγκριστικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
1: Ξέρεις, η ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένεις, με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
0: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
2: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
0: Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και κάποιο
2: βιβλίο. Παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
0: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πα και στην Βραζιλία και στη Ινδία. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσει κάτι άλλο.
2: Αυτό, το βιβλίο της κυρίας Θάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας καλά κρατεί.
0: Πάντα επίκαιρο.
1: Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Φώτη Παπούλια, από το Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα, την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, από Δευτέρα πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β+, με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Cope Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος. Το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και το ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+, από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Ανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.